0: όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
1: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτας, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%. Χρόνος διεξαγωγής, το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείται πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών, που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%. Απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
0: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαρεθμόν, ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια, και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαρεθμόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό, είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
1: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
0: Πανελλαδικά, και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση είμαστε. Σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε υπαριθμόν ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο

0: στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
1: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αυτό λέω ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που βλέπει, θα έλεγα ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε αγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου τον πανελλήνιο μέσον όρο. Η αγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα τη δυνατότητα 3 απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε 4ο, να ήθελα να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των 3 απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ υψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήρη, ότι η οικονομία, και το ξέρω ο κ. Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κ. Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό

0: θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης. Κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, από, κυρίως από τη Λιβύη. Και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά. Πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα
1: ίσως
0: τον κόσμο.
1: Και επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση.
0: Γι' αυτό το λόγο
1: να περιορίστηκε το ποσοστό.
0: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκεια είναι τόσο χαμηλά. Mm-hmm. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
2: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφώνει και ο κύριος Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
0: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
1: Έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
2: Προφανώς.
1: Ίσως να είναι και αυτό.
2: Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί. Τι λέτε?
3: Όχι, έχετε δίκιο. Είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφοράς. Όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση των κόσμων ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο όταν συνδέεται, και ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας το λέω τώρα, πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Σωστό είναι αυτό. Θεωρώ ότι
3: έπαιξε ρόλο.
1: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια σε πολύ λίγο για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel Pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,7%.

0: 6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο που ξεπερνάει το 60%.
1: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις, και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θέλω αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι, και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με, με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά, αλλά όχι επαρκή, είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κάτσει κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι είναι ψηλά και δυνατά το «δεν αντιμετωπίσετε έτσι ακρίβεια». Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη. Γιατί η ακρίβεια, πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
0: Επόμενο ερώτημα, και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα, που απαντά «σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ». 13,2% απαντά «λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης». Και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ». Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοιτάξτε, το 76,7 που είναι τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρώιμα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης. Είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
0: είναι
2: ότι...
0: Είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι, που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
0: Σώτια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να

0: επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση, ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
1: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97% είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δράσανε. Άρα, εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν, αν με ρωτήσει εμένα κάποιος, να απαντήσω ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε, αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας. Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως, το ποσοστό είναι εντυπωσιακό, και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνιο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
2: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026, έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών, διανύουμε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά, επίσης, ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4%

0: 8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η Αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι, εδώ
0: πρέπει να είναι, διορθώσαμε αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και σε δικές μας είναι στο 15, 16, 17% εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Χαριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%. Αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καριστιανού, διαφοροποιεί προσωπικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
0: Και αλλά με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο, είτε προς τα πάνω του δει κανείς, είτε προς τα δεξιά-αριστερά στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό. Ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή. Όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας. Αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το ΔΕΑ ψηφίσεων αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέβαιναν στο μέλλον. Και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή θα ψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντο, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βέβαια.

0: γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν υπάρχει, όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάω να ψηφίσω ήταν περισσότερο από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν, ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακρηγορία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετική προς τον Ελλάς.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα σχόλιο, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
2: Να πω κάτι, ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη του, αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό από αυτή που έκανε τώρα ο κ. Κατσαντώνης.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά, με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω και εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
1: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε. Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο το 7%. Ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά είναι πρόθεση ψήφου και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογκαρίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να παρουσιάσουν την οπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 23 και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός περίπου με 18,5 στα Χανιά το 23, όπως είπαμε μετακόμισε στην Ελλάς στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
1: Σώτια.
0: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
3: Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειωθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου του δημοτικού
1: αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και ειδικότερα στα Χανιά στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό

0: Τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, το ποσοστό τη κυρία Καριστιανού. Ο κ. Κατσαντώνης, συμφωνώ απολύτω μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα, πώς θα το πω, ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια. Είμαστε ακόμα
1: ίσως
0: πολύ.
1: Όχι μόνο δεξιό.
0: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγο καιρό, να κάτσει ο κουρνιαχτό για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά 2 μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας 2-3 σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κουρνιαχτός, πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
0: Βέβαια.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που,
1: ακριβώς, ακριβώς,
2: δημιουργούν.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει ο κύριος Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο και τον τρίτο, ακριβώς. Και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η ΕΛΑΣ, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η ΕΛΠΙΔΑ, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη. Ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθ. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
3: Ναι, στο Ρέθυμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει βεβαίως. Αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψει να πω, με αφορμή το Ρέθυμνο, ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσες οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ, η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έρχονται να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν με επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παράδειγμα χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ Plus κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%, δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%, οι υπόλοιπες απαντήσεις, ΕΛΑΣ 8,8%, 5,7% για το ΚΚΕ, 5,1% για την Ελληνική Λύση, 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 4,3% για την ΕΛΠΙΔΑ, 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 5,4% και εδώ πολύ

0: χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
1: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης, που ήταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης των 65% ποσοστά που δεν τα έβρισκες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσεται τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδοσιάρη να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άντρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
0: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα. Μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει σε επίπεδο μισθών και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα γιατί μαζί με την ακρίβεια όπως ανέφερα είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση, γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα.

0: μια θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
0: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή, για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση.

0: της τηλεόρασης. Κρέτα, ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σώτια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα την Αθήνα, καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντεδήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαιτέρως το μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής. Θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ, το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον.
0: Τώρα, πάμε τώρα στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000 τα δείγματα, δηλαδή, ως επιτοπλίσιο. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, είναι ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού το σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι και την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη, εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ευρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς, είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι στο κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο και τάξη ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που βέβαια έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι μια εξήγηση ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς.
1: Σαφώς, και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές, βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρισταλωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις, οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σε τόσο

0: τον ορίσει τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα οι μετρήσεις που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσιες αυτών που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για τις έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο η συγκεκριμένη για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
2: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε είναι ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα, βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο να παρατηρεί τι δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουτάρισμα, όπως βλέπετε, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Χαριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά την οποία θα δημιουργήσει. Ήδη τα αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζω να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ανεβαίνει μία-μιάμιση μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά η κάθοδος Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης προς τα εκεί.
1: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ.

0: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
1: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα,
0: ναι, και
1: για να τα
0: ξέρουμε. Προκύπτουν γιατί και ανατροπές και κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και, έχουμε, και αν έχουμε δει ανατροπές.
1: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους αριθμούς τόσο, σε σχέση με τις θέσεις, είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω, κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές? Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε κι εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτεται και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάνουμε στάθμιση προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για το λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση ως τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι ως προς τις εθνικές εκλογές, γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πείτε μας έτσι το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
3: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά,

0: που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφυγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη, πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ότι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα, εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση ψήφου,
0: δεν έχει
1: πολύ σωστά.
0: Δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών. Όπου εκεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχω δει η Νέα Δημοκρατία προηγείται όπως και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκητάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική 38,8%. Αρνητική 57%. Αθρηστικά θετική Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης. Προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κρητικός,
2: είναι κρητικός, ναι. από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, βαραίνουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση. Δηλαδή, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα βαραίνουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό βαραίνουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη

0: νομίζω σχετικά επίδοση μετά από αυτού του δύο είναι τη κυρία Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών γνωμών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ δηλαδή ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας εκπομπή, Σότια Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σότια.
2: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφει και η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Προφανώς πηγαίνοντας σε εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
0: Δεν θα πλήξουμε, κυρία Πεντεδίνη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
1: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιους τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Καζαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 77, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 80, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, του τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι. Και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά, για να την κρατήσουμε. Έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κύριου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση, περιχαρακώνει τους δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
0: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι και τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει.

0: μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με, με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινες στα επιμελητήρια, πήγαινες στα συνδικάτα, πήγαινες στην αυτοδιοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως ομιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινες στην αυτοδιοίκηση, πήγαινες οπουδήποτε και πήγαινες, έβρισκες κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σώτια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος

εμείς σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας.

0: ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξία.

0: σας την εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα αλλά που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το

γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και

0: 50 και 100 Κωνσταντίνα και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα.

0: Εμένα μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σηκωτώσει δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα εν ώψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς. Σε αυτός δεν εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε και τον χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας την ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία τάξη, αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως και καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, τις κάθε λογής χορηγίες, μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του

0: 2023 με δυνατότητα αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή.
1: Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
2: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.
1: Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
2: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν του επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
1: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
2: Τα αιτήματα εφόσον ένας φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
1: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκειά της.
0: Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους.
1: Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία.
3: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι. Παραλαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
4: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται.

έρχονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση.

0: με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
1: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
2: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Πληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει, και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, ώστε στην πορεία αφενός να υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών. Και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλο ιδιοκτησίας.
3: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
1: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως στις επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
4: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
5: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
4: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματα

0: Κράτους στο λογαριασμό του συζύγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου. Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
2: Η δική σας αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης.

0: επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
2: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
1: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
2: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
1: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
2: Περίπου στις μισές.
1: Δηλαδή είναι γύρω στις
2: 13. Στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
2: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδων. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με τρόπο

0: ασφαλεία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
1: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
0: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδή δήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
1: Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
4: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχογολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spots που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, αν και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
1: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
5: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

0: κείμενα τα οποία αποτύπωναν τον πυθμένα και την κατάσταση του πυθμένους. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
1: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
2: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
3: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται με μια συχνότερη, ας πούμε, να γίνεται συχνότερα, θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
4: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν οργανισμός λιμένος και λιμεναρχείο, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται, ένα καθαρό περιβάλλον συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
2: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Κόπη Μπαρτολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω, πέρασε υπέροχα, με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Εξαιρετική διοργάνωση.

0: Εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια μου στους οργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδυσης.
1: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκαν με την εκδήλωση, και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη, τίποτα άλλο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς πριν πλήξουν με επιράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό της ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζά. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες τώρα Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
2: Je pense que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
1: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς, προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο

0: και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
1: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
0: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν ήχησαν σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζας και δύο ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
2: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζα έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.
5: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
6: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα Όφη έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς. Τον πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου, Μιχάηλο Μίτιτς. Τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας, Πίτου Μάκινεν. Και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον Όφη δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του Όφη, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
7: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον Όφη. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθινο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια

0: σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
1: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
0: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
0: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολία στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Στο σύνδεσμο αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία

0: και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντας στον Όφι είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφι και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφι. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφι ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφι του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφι στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφι, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφι που θέλει να χτίσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά το θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: Όχι, ήταν, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Θα πας να σπουδάσει ιατρική. Ήταν έμπορος το μαγαζί μας, μεγάλο έμπορος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνει γιατρό.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρό, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω. Να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια, εντάξει, ταύτιση σου.

0: Ολυμπιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι, ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά.

0: ποτέ να κάνω.
1: Αλλά στο μεταξύ υποψιάζομαι, μαζέψατε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
1: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Το ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
0: Του 19ου αιώνα, του 19ου.
1: Έχετε κάνει και εσείς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Πινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
1: Αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, αυτό, δηλαδή μπορεί, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θέλει. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα, ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών της Αυστρίας, τον Τωροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ, ναι, και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατος, πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν.
1: Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία και αμονή.
0: Είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σα το κόψω. Αλλά δεν μπορεί. Τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατό να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία, φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
0: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε

0: οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο να κάνει. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε, ναι, ότι έχετε ένα, ναι, θησαυρό. Ενώ, ναι, ο στόχος δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, όχι. Ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες, ναι, για τις εκθέσεις του
0: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε, ναι, το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ναι. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης, και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση. Μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
1: Και εσύ είχα τον πολιτισμό.
0: Ναι, ναι, ήταν, μα η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι. Ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύονται πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες, που γι' αυτό είπατε ότι αποκλείεται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι, νομίζω.
0: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Ναι, οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους προηγούμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Ναι, ναι, κάποιοι, ναι, πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
0: Ναι, αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσολική πόλη, ναι, ναι, που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι το δημοσιογράφο.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών, ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν

0: γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελετζής, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από
1: αύριο. Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιος σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Ναι. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: ναι,
0: να βάλουμε μόνο.
1: Ταιριάζει και ως έκθεση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους. Με τους φωτογράφους τους ύστερους, θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
1: ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Σημειωτό δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση
1: ναι,
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι,
0: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930, 40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασρονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο. Για
0: πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχη της μάζεψα μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν, ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι...
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν, και μου έκανα προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι,
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την κατάσταση. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου. Θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζεστε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον Αρχιυπουργός Πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το από το αίμα θέλετε,
0: ναι,
1: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει για να...
0: Είναι στην έκθεση των στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
1: Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Δηλαδή, και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης, που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
0: σωστό,
1: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Γανίων. Επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα φίλο, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
0: ναι, σίγουρα,
1: είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα.

0: βασικά από τους, στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: ανέβηκε. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, περιηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε, γιατί το τρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Μπράβο, ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το
0: αρχεία.
1: Το Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή?
0: Μα δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι, μόνο,
0: πάντα υπάρχει
1: μόνο
0: κάτι. Μόνο
1: τυχαία σε ένα σπίτι.
0: Ναι. Πολύ σφάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το

0: πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του. Εικόνες της κατοχής, νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
0: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, ναι, αλλά ναι, μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις, τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρε ποτέ?
0: Όχι, όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του ως μεγαλέμπορος ο ίδιος στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι, ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και οι...
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό, ναι, και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, είχε εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι οι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Δεν πρέπει να τη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησιακή.
0: Πάντα, πάντα.
1: Και κινητοποιηθήκατε και για την... Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Το Αγίου Μινά, έτσι.
0: Το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ
0: το θέμα. Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Νοημία,
0: χωρίς
1: νοημία, κάποιος το μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Α, οκ, okay, υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο.
0: Ναι, λοιπόν. Το 74.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 74. Ότι... Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Και ξαφνικά, ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντρόφιο,
1: βέβαια.
0: Αυτό ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρχεται το γάμο και
0: ρε. Ναι, και λέω: γιατί να μην πάω. Ναι, λέγεται, όχι, σπούδαζα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω: να μην πάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε, φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα: θέλουμε να δουλέψετε για μας.

0: έτσι ξεκίνησε,
1: έτσι ξεκίνησε
0: η περιπέτεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
0: Περάσετε όλα.
1: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμε.
0: Τελειώσαν τα αυτιά. Πώς όμως έχει αλλάξει
1: ποιο
0: χώρο μας, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέρασαν του ρόλου τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
1: Πάρα πολύ, έτσι, πάρα
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Εντάξει, λέμε για μας εδώ. Ναι.
1: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
0: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνει, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από πολλούς δημοσιολογούντες, ακριβώς. Πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι.
0: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
1: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που εγώ μπορώ να πω τα 25 χρόνια που δούλεψα. Στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
0: Ναι. Η Deutsche Welle που. Εντάξει. Εγώ, επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουα φυσικά στα μεταπολιτευτικά.
1: Ο Σκάι μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Σκάι ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Σκάι στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
0: Ναι.
1: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή, αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
0: Ναι. Τώρα το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτά τα τέσσερα καλύτερα, τα ζήσαμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάνε για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά και επί χούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει τότε.
0: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που επίσης το ζήσατε αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Θα μου το με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό,
0: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. Ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι.
0: Ακριβώς. Εννοώ Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό

0: Έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Η Γερμανία είναι πανέξυπνη. Ποιο κτίριο θέλετε?
1: Αυτό.
0: Είναι πανέξυπνη.
1: Αυτό μας τρώει.
0: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
1: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
0: Ναι.
1: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό? Το λέω γιατί, ας πούμε, το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
0: Το Ηράκλειο, να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Να. Υπάρχουν πόλεις που μου έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο, είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη?
1: Και τα Χανιά τόσο... τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
1: Αλλά...
0: Αυτό είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει. Κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε μου ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, ακριβώς. Τα λέμε έτσι.
0: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως? Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί, εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό. Υπάρχουν και άλλοι ακτιώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν. Γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα, η πόλη σου δεν θέλει. Δεν σε θέλει. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο, γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω? Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί?
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών. Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική, νομίζω, η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποιες συνδρομές μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι κι αλλιώς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα εν ώψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε και τον χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας στην ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά,

0: τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία

0: κατατάξει αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως και καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά. Από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, τις κάθε λογής χορηγίες, μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για άλυξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή. Νέα δυνατότητα ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
3: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.
2: Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
3: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν το επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
2: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
3: Αιτήματα, εφόσον ένας φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31/12/2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
2: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασσό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Αλικαρνασσό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες κατά την

0: διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η πολιτεία.
1: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι. Παραλαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
2: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση κατάλληλα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
0: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
3: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Κληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, όσο στην πορεία, αφενός να υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας.
4: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
0: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
3: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
5: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.
6: Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν

0: 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
0: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
0: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούνται δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου. Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.

0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
0: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
0: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
0: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
3: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οδοστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών.

0: ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Στις 15 του Ιούνιου λήγει η ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
1: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
2: Αφορά και τους Δήμους και την περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
2: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χρεώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιτική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα για διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
1: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να

0: συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
1: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχογολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spots που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, αν και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά, αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
2: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του εργαστηρίου παράκτειας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
3: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά, καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένος. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
4: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
2: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
1: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται συχνότερα θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
0: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν οργανισμός λιμένος και λιμεναρχείο ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται ένα καθαρό περιβάλλον, συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Αττικού λιμανιού καθαρός. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
2: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Πόπη Βαρθολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω, πέρασε υπέροχα, με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: Η επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήριά μου στους οργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδυσης.
2: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκαν με την εκδήλωση, και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη, τίποτα άλλο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά drones πριν πλήξουν με επιράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό της drone εξεράγει στην Κωνσταντζα. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες τώρα Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας ανακοίνωσε την Παρασκευή Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σύμφωνα με την

0: γαλλική προεδρία.
1: Je pense que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
0: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς, προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
2: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
0: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν έχησαν σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζάς και δύο ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
3: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζά έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.
2: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
3: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα ο ΟΦΗ έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον Πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίβερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον ΟΦΗ δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του ΟΦΗ, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον ΟΦΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
4: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον ΟΦΗ όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
0: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,3%.

0: 4%.
1: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό. Όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
2: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
3: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
0: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
1: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή. Έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι δημοτικός σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των δημοτών στο ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
4: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
5: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
0: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το

0: τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
1: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
1: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
0: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια, πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024 για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις, περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
2: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
3: Ο Σεγγέλια, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
3: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
4: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑ.

καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και Ni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός

0: Αντώνη Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα ενόψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς. Ώστε αυτός δεν εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε και τον χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας την ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία τάξη, αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως και καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά. Από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, τις κάθε λογής χορηγίες, μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 με δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή.
3: Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
4: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.

0: βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
1: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν του επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
0: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
1: Τα αιτήματα, εφόσον ένας φορολογούμενος παχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
0: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκειά της. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Αλικαρνασσό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Αλικαρνασσό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία.
2: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι. Παραλαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο, που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
3: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση κατάλληλα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
0: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
4: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Κληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει, και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, όσοι στην πορεία αφενός να

0: υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών. Και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας.
1: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
2: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
2: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
2: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
2: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ανεξάρτητη διαρχή δημοσίων εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγιο.

0: φαγητό ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
1: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
2: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φοίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

0: χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχεία στοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
1: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την τεχνική υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 30 Αυγούστου.
0: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
1: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
1: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
1: Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
0: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
1: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οδοστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
0: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
2: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους

0: τους πάντες όλους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρπωτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
1: Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
4: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχογολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spot που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
1: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
5: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένος. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ανασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
6: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον αιτικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν

0: ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
1: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
2: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται με μια συχνότερη, ας πούμε, να γίνεται συχνότερα, θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
3: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι θαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν οργανισμός λιμένος και λιμεναρχείο, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται, ένα καθαρό περιβάλλον συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
1: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Πόπη Μπαρθολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω. Πέρασα υπέροχα με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδυσης.
2: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκαν με την εκδήλωση και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη, τίποτα άλλο.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ήραν και οι Ηνωμένε Πολιτείε ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντα την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά ντρόουν πριν πλήξουν με επιράβλου στόχου ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό τη ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζα. Το Ουκρανικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφο έχασε τον έλεγχο εξαιτία μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου τη Ρωσία. Οι ηγέτε τώρα Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
2: Je pense que c'est une bonne initiative et que c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir. Et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
1: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής

0: σημασίας στενού του ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το στενό του ορμούς προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
1: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
0: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν ήχησαν σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζάς και δύο ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
2: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζά έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.
5: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
6: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς.
5: ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο Όφη μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα ο Όφη έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον Όφη δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του Όφη, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
6: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον Όφη. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και

κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα, αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποίησε στο νησί σε κάποια project τα οποία

0: Εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή

0: Έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο, σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες. Γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε ένα αμάξι, είτε ένα
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσει την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό.

0: που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά, εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη αντιγραφή. Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
0: ακριβώς, ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθι μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μας κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά, και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ, όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος, να πεις ότι

0: αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμη και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα

0: Τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Πιο δεύτερα από αυτό. Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε, όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη,

0: αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριλιάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει την πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80.

0: Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, τι τους, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν ανταλλάζομαι τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλαμε τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα,

0: δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος ή ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και, και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στα ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου προεργασμένου και ενδιάθετου σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της Πέμπτης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η Πέμπτη Μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμότανε και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια.

0: Οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890. Έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κρητικός με την κρητική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας 60.
0: 65, ναι, 70, ναι, τότε ναι. Ήταν και η κάμψη του σώματος.
1: Καλά, οι 60 ήταν γέροι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου. Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχε ξαναγίνει.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι όπως είναι το κάνει.
0: Σε κάθε σύρρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο, είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το ανατολικό μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του ανατολικού μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της που εξετάστηκε, αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς, που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν

τέλος απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα

0: δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο, πρέπει...
0: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα, κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και πεπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 1935 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παπούλα, του Κιμίση και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως υπουργό δημόσιας τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38, λοιπόν 39, έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην γερμανική εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε
0: το μεγάλο, το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψωματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστικα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπεργκ και κάποιων άλλων ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107 Και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά

0: μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι
0: άνοιξε το μάλ, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανή
1: στην Κρήτη. Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη. Αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση. Θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπιδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρήτη 9 μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμε και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο
0: Λασίδι, ναι,
1: έτσι, είναι μια άλλη ιστορία με, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς, το πώς πήγανε, αλλά εκεί δηλαδή το αποδίδεται το ότι
0: είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην οδό 42 στη Σούδα για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
1: Ναι.
0: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση. Αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης, είχαμε τους 300 στρατιώτες, εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο,

0: είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί κριτική. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
0: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, σωστό, υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο, ναι, η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, ήταν κατεκτημένη.
1: Και η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα.
1: Ακόμα. Ναι, ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά. Ναι,
0: σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Βρετανία.
1: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες. Και οποιασδήποτε άλλες.
0: Για 40 μέρες, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
1: Το πόσο δεν το ξέρω.
0: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία έχει υποχωρήσει από το 19 του Μάη, από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Ναι, επίσης, έδιναν μία μάχη τιμής.
1: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
0: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής, διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με το θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στον δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλειωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
1: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα πιο σκληρά που γίνανε στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες,
0: αλλά να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων

0: αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το ιστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του Ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
1: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό, πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήτανε που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
0: Προφανώς, είχαμε.
1: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
0: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις, περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση

0: στόχευση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρεμίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα ελληνικά από το πόδι. Να μιλήσετε. Ένα καντσόν.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλείς τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά, λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει, πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
1: Ήτανε δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή της, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τυτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη
1: πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινώνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ήταν η Μόντσα. Είναι
1: η Μόντσα είναι η τρίτη. Και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από
1: τη Μάντοβα. Και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι, την τύχη στα χέρια μας εμείς.

0: Έγινε ό,τι έγινε.
1: Και έγινε,
0: όταν άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη, οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση, οπότε ήταν ο στόχος. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινα ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί, παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να κυνηγήσουμε τα play-off, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πώς ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πώς λέμε εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι, άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα,
0: ναι.
1: 100%. Από την άλλη είπα και κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτοί και εμείς δεύτεροι.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα αποδυτήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα. Εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε. Ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή. Γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος. Προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το. Τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό που είναι πολύ τακτική, πολύ ναι. Από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μέσα στη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος. Καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ. Προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος. Θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά. Ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Ίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
0: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
0: σχόλιο. Δηλαδή, κάποτε έλεγε ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
1: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά,
0: ναι,
1: τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
1: Ήμουν παιδάκι.
0: Είσαι ένα παιδάκι.
1: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο,
0: για
1: τον Κατούζο και τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
0: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, αυτή την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
1: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι, που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλοί κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
0: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
1: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
0: 8 γκολ.
1: 8 γκολ.
0: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
1: Ο τελευταίος. Ναι.
0: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
1: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
0: Είναι στο match με.
1: Το τελευταίο με τη Μάντο.
0: Με τη Μάντο.
1: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
0: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
1: Εκεί περνάει φιλμάκι.
0: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
1: Ναι, υπάρχει οικογένειά μου στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
0: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις, λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχε σκάβατζ, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Εκεί είσαι μόνος.
1: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.

0: και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς...
1: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή ο λόγος που ξεκινάμε νομίζω όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το... Δηλαδή εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
0: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
1: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
0: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
1: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα ο Θεός το παιδάκι, είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
0: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
1: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου για μην το πούμε.
0: Ναι, ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
1: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και λέγανε να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρίσμα.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφεις.
1: Σιωπή γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη που ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το. Γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει,

0: αφήνω αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
0: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι μείνουν στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
0: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
1: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
1: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
0: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
1: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
0: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
1: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
0: Νομίζω το Σαν Σίρο.
1: Γιατί μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
0: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
1: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
0: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό ούτε απλά βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα, δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος ο Ζήσας, που είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί και η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα. Εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να πληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σέρια και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: ταιριάζουμε πάρα πολύ στον λαό.
1: Ισχύει όμω αυτό. Έχω πολλού φίλου Ιταλού και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα άραζα. Δεν, δεν νότι, είναι και απολύτω ακριβώ.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με του νότιου ταιριάζουμε.
1: Με του νότιου ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Ναι. Με του νότιους... Σιρακούσε και.
0: Ναι, στην Καλάμπρια.

0: ειδικά που έχει ακόμα κάποιος σε κάποια χωριά και μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ, γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλίες.
0: Πλέον το κάνω. Ναι.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγες μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
1: την νύχτα.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα. Σωστό. Την
1: μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια. Η προφανή απάντηση είναι η οικογένεια τελεία Παύλα Παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει.
1: Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην Αλιάκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: ναι,
1: και μετά
0: ναι.
1: 40 λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν στην Κατανζάρο, σε ομάδες, στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
1: το κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι. Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι.
0: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι, από τα Γρήνια, δεν είναι.
0: Από τα Γρήνια.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Θα παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα.
1: Ναι.
0: Για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το πεις και. Λέω να το ρωτήσω. Μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και.
1: Θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: Ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή, ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης. Ήταν από παίκτη που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2000. Τέσσερα, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνα στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρά στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό, με την ιστορία εκείνο το περιβόητο μάτς που έχει βάλει τον κόλ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα.
0: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε. Παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ ίσα ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε μέχρι και να μεγαλώσω δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή δεν ήθελε καν να μου λέει τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ επειδή το είπατε κιόλας. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ.
1: Σωστό.
0: Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
1: με ρωτήσουν... τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της άλλης ο Γιώργος, οπότε... Ναι,
0: και
1: δεν
0: εγώ
1: είναι...
0: αυτό όταν με ρωτάνε λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
1: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις.
0: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουνα δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου, δηλαδή αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις.

0: Box to box.
1: Box to box.
0: Box to box, ναι.
1: Αυτό Αυτά. Περνάει πια.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
0: Νομίζω ότι είναι μια θέση που δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Είχες ίνδαλμα. Μικρός.
0: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
1: τη φανέλα
0: του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο, Ροναλντίνιο. Συνέχεια.
1: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι Πέμπτη, μια Πέμπτη νωρίτερα από όσο βλέπετε την εκπομπή. Μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης, στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός, στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που και αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω, είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπει τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Βλέπεις μπάλα. Παίζεις μπάλα. Βλέπεις, δηλαδή, είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα.
0: Εμμανουέλα.
1: Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσεις το βράδυ ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
0: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί ναι. Με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο κάθε. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή
1: όχι.
0: Το τελικό του Champions League
1: θα
0: τον
1: δω. Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνος του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
0: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες γιατί θα γκρινιάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά όχι και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε, εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
1: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
0: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες, Όφη?
0: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε
1: ναι.
0: Ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5.
1: Ναι.
0: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
1: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
0: Εγώ πάω στην Βρετανιά τη χρονιά που Όφη πέφτει σιγά με εθνική.
1: Ναι.
0: Για να παίζω στα ΚΑΠΑ. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τη άλλη, εγώ εδώ πέρα το μόνο που με επηρεάζει μικρό είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτό το
1: πρέπει να αποδεικνύσω ότι είναι ελέφαντα.
0: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ γιατί ήμουν και πιο μικρό. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χαρέξει τη δική σου πορεία.
1: Σωστό.
0: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
0: Στο Κιάβαρη.
1: Λοιπόν, και σε παίρνει ο κουτσουπιά ο μπαμπά και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
0: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: 3 ή 4 μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά.

0: Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
1: Το φοβόσασταν καθόλου. Δηλαδή, είχε την ανησυχία.
0: Μέχρι να φύγω καθόλου.
1: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχε σιγουριά.
0: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα αντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι πάω να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου και το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
1: Ναι.
0: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Σωστό.
0: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας μου θα φύγει για Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σοκ. Ότι λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σας.
0: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
0: Εγώ.
1: Σου είχε δύο πράγματα.
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσει το σχολείο τότε.
1: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσει τέλος χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός. Και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι, το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι, δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
0: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάσεις τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά. Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάρας Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολωνία.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα, σημαντικό. Είναι η Πολωνία.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Ιταλία ήταν μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανε βήμα ποτέ από αυτά που έκανε στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσε, που αν ξαναγύριζε θα το απέσυρε.
1: Ναι,
0: θα το έκανε delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που. Το λέω τώρα εννοείται. Δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύει.

0: δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
1: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
0: Προπονητής.
1: Προπονητής,
0: ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ήταν...
0: Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
1: Ήταν στην Κίνα, μπράβο. Και
0: είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
1: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
0: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
0: Είναι ίδιοι με εμάς.
1: Είναι.
0: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι. Είναι λίγο πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι, λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
1: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
0: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθά αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
1: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
0: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά επιθετικά να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίκτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
1: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
0: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Yeah. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
1: Του κίνησε τον Διόρη. Εντάξει, ο Μαρκίζιο ήταν ένα φίλο για την εποχή για την Γιουβέντους.
0: Είναι τεράστιο.
1: Και γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Επειδή
1: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?

0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5.
0: 5 χρόνια. Ο Φώτης, ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος κι αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και...
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι... Ξαναλέω ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία του να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα.
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ
1: στην Ιταλία. Το Φώτης είχε στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει.
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να περάσει
0: για να ξαναπαίξει. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: καλά. Εντάξει, έχει μέλλον ακόμα.
0: Είναι μικρό, εντάξει.
1: Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ σας.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα. Οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα. Έχεις παίξει στις μικρές.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι την 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση. Πολύ τίμια. Μπράβο. Και μου λέει: έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ωραιότερη στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
0: Μια ωραιότερη
1: το
0: στιγμή.
1: Goal, το goal. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι goal, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροδημός έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία τώρα εκεί στο Φροζινό, ναι.
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει.

0: αυτό. Γιατί ναι, είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
1: Φωνάζουν κουτσουπιά, κουτσουπιά.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι,
1: εκεί δώσε
0: είναι...
1: πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει α πούμε και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικέ σημαίε ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε, το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, το έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάτι που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρει δύο γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελα να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις.
0: Δεν θα πω ότι το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το...
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό, δηλαδή άμα μου πείτε... Να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και. Κάν το μόνο σου και βγάλ τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλο τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά που, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα. Γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. È stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς κάνεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σε ξανακαλέσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: Ηλία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Sport. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα κρυστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, και σήμερα το δεύτερο σκέλος με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο

0: πλαίσιο της δημοσκόπησης. Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσημα, το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενώ σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι που τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
0: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
1: Προφανώς αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ, πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
0: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχολεία. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιάννου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
0: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό,
0: και
2: αυτό
0: το πώς θα
2: βασικό.
0: Εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές, και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι: είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού? Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος 15,4%. Ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος. Κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό. Ένα ποσοστό της τάξης του 23,6%. Και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7%, και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι
2: 56%. Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά. Ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Θεωρείτε ότι είναι πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό?
1: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους, που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και

0: επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Είχε πάρει 24.
0: Οι θετικές ψήφοι είχε πάρει 24 η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38 λοιπόν που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας στην Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της η διοίκηση του κ. Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να

0: ανατάξει αυτό το κλίμα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? 59,8% ελάχιστα καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
2: Ναι.
3: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μπουν την ικανοποιημένοι. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
2: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση?
3: 3,6 πολύ, ναι, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 το συζητήσαμε και εκτός αέρα, που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με το Σωτήρι τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
1: Εντάξει,
3: δηλαδή,
1: μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρτη και ο ιδιώτης τώρα, μπορεί οι μέρες
3: να
1: είναι καλύτερες.
3: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο.
2: Μια εξήγηση,
3: μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
2: Έχω μια εξήγηση.
3: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπογδανίδη.
2: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
3: των
2: τελευταίων ημέρων που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέει, εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει το νου του.
1: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή, σε 2-3
2: δεν είναι στήριο. Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι, για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή, έτσι, αυτό νομίζω.
1: Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα πράσινου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%. Λίγο, 21,4%. Αρκετά, 39,3%. Και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
3: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
2: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
3: Ναι, ακριβώς. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
1: Πηγαίνει καλά σχετικά η Δημοτική Αρχή.
3: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
1: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να πάει.
3: Μάλλον έχουν πιλωτεί.
1: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
3: Τώρα εντάξει, αυτό. Να σου

0: Είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαραιότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με την. Με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε ας πούμε να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση Καλογερνού, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την νοοτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Έτσι. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητειών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
1: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούν να παρκάρουν ή όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
0: Έσκασε.
1: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινε, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθανα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
0: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά. Και παρότι έχει εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ήδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μπαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, Είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
0: Ναι, το τέλος του χρόνου ακριβώς.
1: Νομίζω ότι ήδη η δημοτική

0: Η αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%. Και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
2: Εξαρτάται και τι...
1: Στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
2: Αυτό θα έλεγα. Εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχεις βρέφη ή νήπια και δεν έχεις βρίσκεις θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχεις παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα,
1: πηγαίνει αλλού.
2: Με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
1: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
2: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Ξεφόρτωσε. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψει, δεν θέλω να κάνω.
0: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
2: ναι,
0: με.
2: Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι. Αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
2: Να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
0: Κανείς δεν είναι.
2: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική. Θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
2: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις λίγο μπερδεμένο, οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
0: Πώς θα έρχονται όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
2: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένα τομέα στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων. Για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, πάντως, είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
0: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά σου στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμιά δημοτική αρχή, όχι η τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες

0: πρώτες αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9. Ελάχιστα καθόλου, 37,5. Και δεν απαντώ, 5,4.
1: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι, είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
2: Εντάξει, έτσι. 57% περίπου είναι, εντάξει, λίγο
1: ναι,
2: πολύ
1: νομίζω ότι
2: είναι.
1: Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ερωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο.

0: σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα τραβούν η Δημοτική Αρχή. Τραβούν 5 και 6 ώρες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, την Αγίου Μινά από την Καλοκαιρινού μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μία Δημοτική Αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση, ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωσης ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
1: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
2: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση, και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
0: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η Δημοτική Αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής?
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτία.

δύο τύπου από παράγοντες της δημοτικής αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος με ένα υπερκοστολογημένο, μια υπερκοστολογημένη σύμβαση,

0: Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
1: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλογερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μια ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
1: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
2: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
1: Προβλέπεται
2: από τον νόμο.
1: Προβλέπεται από τον νόμο,
2: όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότζια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
1: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοτικής Αρχής Καλογερινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Σταύρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλογερινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλογερινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη Βικελαία, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύση σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
3: ναι,
1: αλλά
3: προφανώς,
1: και η αντιπολίτευση.
3: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πόλη σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα.

0: των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερη και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε δύο παράλληλες πραγματικότητες. Άλλοι αυτοί που περιγράφουν και βιώνουμε εμείς, και άλλοι αυτοί που περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας, την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν το βηματισμό της από την επόμενη μέρα της
1: εκλογής. Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Πάντα ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίς, νωρίτερα του αναμενομένου και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους, όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στη συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάσει σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ιωθέα. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Εύανς και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα σφαρτόστρωσης. Χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χαράματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχω. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν η χρονική πόλη και πολυπληθείς και κατοίκου και κυκλοφοριακά και βαρημένη των καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελεσματικότητας.

0: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω
1: Γι'
0: πολύ
1: αυτό
0: για την παρέμβασή
1: δεν
0: σας.
1: χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ
0: και τον
2: γρήγορα,
0: Κώστα τον
2: πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κ. Πατακός. Τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την Τροχία, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι
2: σωστά,
3: κάτι
2: σωστά,
3: ξεχωριστό.
2: Σωστά.
3: Άλλο η Τροχία, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο
2: συνολικά
3: στο Δήμο.
2: Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγο πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμή, ούτε ικανοποιημένη, ούτε δυσαρεστημένη, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
0: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδανίδη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλίσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά, μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει. Και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
0: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν αναστρέψει, με τι πειράζει.
3: Άστα αυτό.
0: Ενημέρωση έχετε.
3: Είμαστε
0: στον αέρα.
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
0: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμήνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη.
0: Ναι, Μπετλεμπέρη.
1: Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι. Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσαν να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της έρευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα πολύ
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά. Αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικό. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.

0: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
1: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
0: ήρθε πέρα, αυτή η σερική. Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και ένας τέχνης φωτογράφος. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα. Που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στην κατηγορία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια. Νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο. Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπήκε πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Με τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Γνώσου και αργότερα όταν

0: οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά, κάτι που τον έκανε νομίζω ερωτεύσιμο. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται νομίζω από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Μιλούσε
0: τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε, η Κνωσός ως κοιτή

0: του μινωικού πολιτισμού απόλυτη, εννοώ πρωτεύουσα και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα, αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος
1: δηλαδή,
0: ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει. Έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε απόλυτα συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Έλλαδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως. Στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, για τις, τον προσωποκεντρικό

0: τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου. Σας έλεγα,
1: τι εννοείται.
0: Του Πέντλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς. Έτσι.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Πέντλεμπουρι. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέντλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέντλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέντλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτοί όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του, την ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Θα έλεγα και για την Κρήτη. Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέντλεμπέρι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδα τους

0: της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται.
0: Προσφέρεται, αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένη τη γεωστρατηγική σημασία τη Κρήτη.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι ήταν γνωστό. Στιγμή,
0: και
1: ναι,
0: ο ίδιο αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιε επιστολέ προ τον πατέρα του, προ τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένα άνθρωπο, σα είπα, πρικισμένο με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητή, πιο μπροστά και πρωταθλητή στο άλμα, Ισμίκο, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρο. Είχε όμω και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμο ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχο του, μήπω δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλο καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40. Το
0: ναι,
1: 40.
0: Ναι. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την
0: Ελλάδα. Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: ήξερε αυτός ότι
0: είχε
1: πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι αναγνωρίζεται και ως πρώτος. Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός. Υποπρόξενος παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και
0: η προκάλυψη, και η Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει

0: όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει σύμφωνα με τους συσχετισμούς που τους προϋπάρχοντες αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα,
1: δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων. Για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία. Ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι, κρατούσε και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι, κρατούσε και σημειώσεις γιατί ξέρω, θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς.

0: τη επίθεση στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του.
1: Ναι.
0: Και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
1: Να
0: ο ίδιος έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Στα Χανιά, στο Μάλεμε. Ναι. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπεντλεμπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, και τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Μπεντλεμπέρι δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπεντλεμπέρι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή. Γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιπατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του και για την ύπαρξή του.
1: Σουμάνα
0: και για το
1: τώρα.
0: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτος, είχε υπόπρος. Αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο
1: ναι.
0: και μετά.
1: Ναι, ναι,
0: μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω.

0: Ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια
1: Κάφα,
0: στρατιωτική.
1: κάφα, ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ
0: μια
1: να
0: γιάφκα.
1: Ανατριχιάζω
0: Ναι.
1: να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτό δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να
0: Δεν
1: πάρει.
0: πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο αυτό
1: Αρχεία,
0: και κρατούσε τα
1: ονόματα.
0: πάντα. Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία
1: Καλά,
0: δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες την εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων. 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα γιατί είμαι με λίγα
0: Ναι,
1: λεπτά,
0: ναι, ναι.
1: ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε,
0: Ναι.
1: ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε αιχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Ναι,
1: και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος.
1: Νομίζω
0: ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία. Στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω
1: ότι δεν
0: βρέθηκε
1: ήταν
0: ποτέ.
1: Εκεί,
0: νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή.

0: Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο.

0: ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέτλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι. Κάνω λάθος.
0: Να σας πω, ναι. Κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι. Και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρι που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Τότε μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: μην το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Ναι,
0: το ξέρετε, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα καθόλου, καθόλου, τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη, ερευνητή αρχαιολόγο. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και

0: άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφαλών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

0: Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση, είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφι είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφι και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφι. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφι ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφι του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφι στο τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφι, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφι που θέλει να χτίσει.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?

0: Πω, ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
1: Τι θα έλεγα.
2: Όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
2: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
2: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
0: Αρκεί να το πιστέψεις.
2: Πίστεψέ το.
0: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Quadver, in Enquer, Takaup, Fedexiothor.
6: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Δέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια 5 Δήμου. Και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο και απόψε, μπασκετική βραδιά βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε την πολιτική βραδιά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Είμαστε και πάλι στο κλείσιμο μιας εβδομάδας που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά, για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτή. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής Ρεθύμνου, ο κ. Μανώλης Χνάρης από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
2: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του Πασό Κινήματος Αλλαγής, το 23% θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Λέτε και εσείς να τις θυμηθούμε όλοι παρέα. Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%, 12,8% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, 13,9% στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4%, στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 11,6,5% με συγχωρείτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

0: Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσεις τους, το λέω σε σχέση με, με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το Πασόκ είναι με αλλαγές, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από σας, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους, ξαναλέω, συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάντοτε η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την κυβέρνησή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει είναι ξεκάθαρη, δηλαδή στην καταλληλότητα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους τέσσερις νόμους του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί.
1: Έγινε την προηγούμενη φορά.
0: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
1: Εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς, φαντάζομαι, βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο, στην Κρήτη το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
2: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το Πασόκ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις του Πασόκ με την κρητική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024, δηλαδή δείχνει το Πασόκ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά τρεις μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
0: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
2: σίγουρα,
0: κύριε Χνάρη.
2: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους, άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το Πασόκ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το σύνολο των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη. Και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, αναδείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις. Θεωρώ ότι το Πασόκ

0: είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προοπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στο χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
2: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ, ε. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Τουλάχιστον

0: Όμως θέλω να δούμε, υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Mm-hmm. Εγώ σε αυτό θα σταθώ. Και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια. Mm-hmm. Και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
1: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη και ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητο, όχι. Να μην παρεξηγηθώ.
0: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, mm-hmm. όχι μόνο του Τσίπρα αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, mm-hmm. Της κέντρου αριστεράς δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενος στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, mm-hmm. θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους mm-hmm. και όλους αυτούς που σήμερα λένε «δεν ξέρω, δεν απαντώ», τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Α, λέτε.
0: Ναι, εντελώς διαφορετικά και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Χρειάζεται να κάτσει σκόνη βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
0: πράγματα. Έγκυται βέβαια mm-hmm. στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία mm-hmm. για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
1: Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
0: ο πολύ. Ο πολυκερματισμός.
1: Συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε, σας παρακαλώ, την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς, γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο η ακρίβεια, ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια στο 60,1%. Εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς κύριοι θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
0: Αυτό που με ξενίζει ζημένα είναι το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
0: Φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά, το να βάζει τελευταίο mm-hmm. πρόβλημα το δημογραφικό
1: ή
0: που
1: να
0: είναι
1: βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω γιατί είμαστε σε μια περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότελα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια που είμαστε υπό πίεση, ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά, και ακόμα δεν έχουμε.
2: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
1: Μόνο τις περιοχές λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα τα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές. Και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού, στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη, αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κυρίως σας, αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές γνώμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζ η Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα, μπορεί λίγο να ακούω με πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά μεν τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει κεφάλι ο αρχηγός της Μαθητικής Επιτροπής.

0: και για τις δύο καρτελές και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και εννοείται πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακυβεύμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύμα της ακρίβειας και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σε ποντάρι εκεί πολλά ο Πρωθυπουργός.
0: Ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι επαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη Τοχνάρη, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθιμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Σωστά το λέτε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα
0: και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
1: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια, και ξαναλέω, είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Είναι το καρτέλ των τραπεζών, το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα τα κάνει μετά επιστροφές επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα τι θέλω να πω με αυτό? Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει.

0: Δηλαδή το καρτέλ της, δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Mm-hmm. Και αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας να τσινέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας, mm-hmm. για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία. Πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει, ναι, για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των τελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί, επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κάτω Καλέσα.
0: Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι
1: και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός το Μάη κοντά στο 5%. Ο κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
2: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, mm-hmm. όπως είπε και ο κύριος Χνάρης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κριτικός είναι αλίμον αν mm-hmm. τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι, ένα κόμμα μιας εβδομάδας. Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο, τα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε, τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Mm-hmm. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη τον Χνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Mm-hmm. Έχει εμένα, ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν δύο μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ναι, ναι. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς. Δεύτερο θέμα. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο.
2: Τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά.
1: Έχει να κάνει και
2: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα λέει ο Σοκράτης ο Βαρδάκης. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Mm. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού που λέει σήμερα, με όλα, σύμφωνα με τα δημοσιοκομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές. Ναι. Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα. Ναι. Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κυρίου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε.
3: 80.
2: Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, Πώς προκύπτει τα 12

0: δισεκατομμύρια το πλεώνασμα, το πρωτογενέα. Ακούστε, όχι
1: το
0: πλεώνασμα.
1: Ναι. Αυτό όχι πλεώνασμα. Χρόνο, μπορώ να το
0: συγγνώμη. Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχει κυρία Πεντεδήμου, το 25, 6 δισεκατομμύρια το 26 το πρώτο εξάμηνο πρωτογενές πλεώνασμα. Θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα έχουμε υπερπλεονάσματα. 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε. Όταν είσαι 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχεις να του δώσεις τη 13η σύνταξη, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σας είπα, και κλείνω με αυτό, δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
2: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε, αυτών.
0: Ακριβώς.
2: Παρόλο το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, η κοινωνική, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε έτσι παράπονα, εισπράτετε κάποια δυσαρέσκεια του κόσμου, κάποια δυσκολία, να το πω αλλιώς. Δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ποιο κόμμα φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, να κυριαρχεί. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στην καταλληλότητα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάζω αυτό, θα το συζητήσουμε.
1: Ξέρετε γιατί.
2: Θέλω να απαντήσετε, όμως φαντάζομαι θέλετε.
1: Θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω, και θα μιλήσω και για την οικονομία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε, πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, ενώ οι φόροι μειώνονται. Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Mm-hmm. Μπορείς να μειώνεις φόρους όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνανε φόρους και ταυτόχρονα αυξήσεις τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγένθηση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
2: Μου επιτρέπετε μια διακοπή, συγχωρέστε.
1: Αυτή την απάντηση την έδωσα ακριβώς επειδή έθεσε
2: το
1: ερώτημα
2: ο
1: κύριος Βαρδάκης.
2: Μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
0: Πρωτοτελευταίοι στην Ευρώπη.
2: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι.
0: Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά.
2: Πάντως είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο. Το λέω για
1: πράγματι.
2: Ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά. Δεν τα αφισβητώ. Δεν είμαι βέβαια του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα μου
1: πράγματι,
2: είναι καθυλωμένος.
1: Ο μέσος μισθός είναι κάτω από το μισθό, από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμασταν. Γιατί όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 19, ο μισθός ήταν στα 600 ευρώ, στα 650 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 920 και θα πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και οι μισθοί ήταν μεγάλοι. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, mm-hmm. με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, όπου σήμερα είναι στο 8%, ενώ την αναλάβαμε στο 18%, και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, όπου σταδιακά ανεβαίνουν, φυσικά, μέχρι εκεί που

0: που υπάρχει η δυνατότητα.
1: Ναι. Είναι αυτό.
0: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
1: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο έτσι επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά, όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βεράδεξης, υπερπλεώνασμα. Δεν ξέρω εγώ πώς θα δει, σου λέει γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί.
0: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
1: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλος είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια, και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο, το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύνδεταν σωστά.
3: Συν το ΕΣΠΑ.
2: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, mm-hmm. αλλά το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το τέλος του 2026, mm-hmm. δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω για τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω σε κάτι, ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση. Γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί mm-hmm. αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 2032 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα. Και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας, θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε. Και καινούργια μνημόνια.
1: Αυτό
2: δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι δηλαδή τα τοκοχρεωγήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μια παράταση του 32. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει
3: χρήσιμο χρέος,
2: αυτό ακριβώς. Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρξει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε και προηγουμένως για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Των αριθμών,
2: σε όποιο σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
2: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, ναι. είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα.
1: Μία κουβέντα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και να αλλάξουμε και λίγο τη συζήτηση.
3: Το επόμενο σκάνδαλο, εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγεία μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα
3: κινήσονται. Θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Και σας το εξήγησα. Από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Θα αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις. Φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει το ΠΑΣΟΚ. Πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε. Πάω ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν? Και ένα τελευταίο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε με τι εξωτερικό χρέος
0: θα πρέπει να απαντήσω.
1: Ναι, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε όλη μια άνοδο.
3: Να απαντήσετε στο, όχι σε μένα, στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80, γιατί

0: 5,80 μετά από 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
1: Ποια ήταν μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε
0: το
1: 10, ή αυτά που υπογράφατε.
0: Το 10.
1: Γιατί εσείς σκίζατε μνημόνια μια εποχή το 10, και μετά υπογράφατε.
0: Ακούστε.
1: Με τον κύριο
0: Τσίπρα. Ήταν 400 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα. 590 δις.
1: Και το χρέος, μετριέται.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου
1: Κεφαλογιάννη. Το χρέος μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη να με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά. Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
2: Μία άνω τελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Για το 5,1% του πληθωρισμού.
1: Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
2: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα, μετά το διάλειμμα.
1: Έχουν πάθει αμνησία, έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού για τα επόμενα χρόνια με το υπερταμείο στα 99
0: απάντηση,
1: χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτή την απάντηση δίνεται στον ελληνικό λαό.
1: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς.
0: Μετά 7 χρόνια διακυβέρνησης.
1: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα, για τον πληθωρισμό θέματα, πάνω στα θέματα που
0: για τον
1: θέσατε.
0: Πληθωρισμό, το 5,1.
1: Πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κλπ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε, όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι

0: συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα. Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το που ξεκινά η αλήθεια, που τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο Ποκεπέ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επεκαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο
1: μια
0: στην
1: παρατήρηση
0: Κρήτη
1: να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελία. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι αλλά καρτ, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει. Πρέπει, νομίζω, να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελέων, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί. Mm-hmm. Επομένως, το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική.
0: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
1: Το λέω όσον αφορά
0: και την εμπλοκή, ενώ σε εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, τι πιθανολογούμε, των γαλάζιων, των συναδέλφων.
1: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Πάπα Βασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Mm-hmm. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε. Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
0: Ναι. Αυτή πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται, εν πάση περιπτώσει, από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από πριν. Αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε έλυσαν και οι αποφάσεις.
1: Πράγματι,
0: και
1: γι' αυτό το λόγο είπα.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
1: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μια εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματικοί παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή

0: την κατεύθυνση.
1: Επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα έβαλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
0: Παράλληλα, γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι. Και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
1: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας βαρύτητας ή εσείς θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο.
0: Κοιτάξτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τέσσερα πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει, πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΥΠ και η οποία ΕΥΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΥΠ προλάβαμε την κρίση στον Εύρο, άρα την ΕΥΠ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού, που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
1: Η ΕΥΠ όμως δεν οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει, φαντάζομαι, ο κ. Σουνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής
2: του. Και τι είπε ο κ. Δημήρης προχθές στην Επιτροπή.
1: Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ο νομός στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
2: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠΕ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκανε μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την τροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, όταν με παραγγελία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές του, κάποιους από τους δυο ή κάποιον από τους δυο, θα στέλνανε στην Προεδρική Επιτροπή.
3: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
2: Αυτή ήταν η ντροπή του 120-150. Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου. Και το άλλο, έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του κοινοβουλίου. Εγώ. Είπε και ο συνάδελφος Κεφαλογιάννης, ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθλητότητας. Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωχτούν ποινικά και πρέπει και θα υποχρεωθούν να χειρίσουν τα χρήματα. Όμως. Εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό, κομματικό, με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο, κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές, και είπε το ψέμα. Που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνονται ο πόταμος πράσινος
1: του, όταν δηλαδή,
2: το 2023 το Μάιο στο Μιλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα ποιος υποφελήθη, θα πούμε ότι υποφελήθηκε μέσα στη δικογραφία τι λέει. Φεύγω από εκεί.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Η έντιμη παραγωγή.
2: Αυτό ακριβώς. Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λαθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση.

0: αυτόν απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΕΤΣΕΠΕ δεν είναι μια αφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΕΤΣΕΠΕ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΕΤΣΕΠΕ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, αντί να πάρει αποφάσεις, είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο το ΠΕΚΕΠΕ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 προέδρους στο ΠΕΚΕΠΕ. Δείχνεις ότι δεν έχεις στρατηγική, δεν έχεις σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΕΚΕΠΕ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ίσπραξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτή τη.
1: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
0: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΕΚΕΠΕ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας. Mm-hmm. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΤΣΕΠΕ με την ΑΑΔΕ, με το χτιματολόγιο.
1: Να μιλάμε τα συστήματα μεταξύ τους, λέτε, για να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους.
0: Μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΤΣΕΠΕ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΑΔΕ. Και να μην υπάρχει
1: λίγο,
0: αυτό.
1: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
0: Είναι γραφικό.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν είχε πληροφοριακό σύστημα.
0: Βλέπουμε,
1: δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να σε πιστέψει.
0: Τώρα, εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε από τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά Ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια κυριότητας. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή. Όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα εκτός Κρήτης, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει. Ναι. Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβαμάθια.
1: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν, αλλά τους πέραν κανένα τηλέφωνο και τους λέγανε μην ελέγχεις τον Βαρδάκη, την Πεντεδήμου, τον Κεφαλογιάννη.
0: Γι' αυτό είπα ότι ξεκινά από πάνω προς τα κάτω.
1: Και δεν εννοώ μόνο, γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει με όλους.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το σκάνδαλο
1: ξεκινά. Και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε Χνάρη.
0: Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός το ότι έπρεπε να γίνει προσλήψη, ο ΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό και έχει 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει αναδειχτεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα του ΠΕΚΕΠΕ, η βάση δεδομένων του ΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΕΚΕΠΕ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα. Mm-hmm. Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα? Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΕΚΕΠΕ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
2: Δεσμευτήκανε προχθές.
0: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΗ για το 2026. Mm-hmm. Δηλαδή οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
2: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
0: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ποια είναι η μεταρρύθμιση?
1: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί θέλω
0: να κάνω
1: προφανώς το σχόλιο σας, κύριε Χνάρη.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς, το είπε ο κύριος Χνάρης, 7 υπουργοί, 6 πρόεδροι. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει. Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ένα Πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το λέει, δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου, αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσει επί ερωτήσεων.
1: Μην πάμε εκεί, ναι.
2: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε, την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα, που μας θρηνήσαν πολύ περισσότερα θύματα και ερχόμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κύριος Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν, χωρίς πολιτική κάλυψη, όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν.
1: Πολιτική...
2: Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
1: Η πολιτική κάλυψη. Κατ' εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαι σε
2: ερωτήσεις. Θα σας πω παράδειγμα.
1: Ξεκινάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
2: Μπορεί να μην
1: αυτού...
2: περνά.

0: από τον, να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, ναι, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σου πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίες στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι, και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΙΠΕ τότε, έλεγε προς Θεού, αυτά τα αφημία ελέγχονται. Λοιπόν,
1: θέλω μια κουβέντα για...
0: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά, τα λεγόμενα, και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι, θέλω να απαντήσω ο κ. Σκεφαλογιάννη σε αυτό.
0: Σε ποιο? Στο ότι ο ΟΠΕΚΙΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. 3 δισεκατομμύρια.
2: Ο ΟΠΕΚΙΠΕ όμως, κύριε Βαρδάκη,
0: να τελειώσω. Να τελειώσω.
2: Υπήρχε και επιμερώσεις.
0: Είχα τον λιγότερο χρόνο. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Χωρίς πολιτική κάλυψη, χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και χτινοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο. Δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΟΠΕΚΙΠΕ. Δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξουσκόλητες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ξέραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν ο κύριος Χνάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠ. Απαντήστε.
2: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κύριε Βαρδάκη.
2: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο, για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω στο θέμα, για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια, εδώ και οι δύο συνομιλητές μου πρέπει να θυμηθούν ότι ο ΠΚΠ δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 και 6, 7 χρόνια. Ο ΠΚΠ υπάρχει πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά. Και τις έχουμε αναλάβει και εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί δεν θέλω να πω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία, κάλεσε ακόμα και πεθαμένους. Δηλαδή από το 1900.
2: Έγινε όμως μια εξεταστική επιτροπή με 85 άτομα.
0: Εγώ έχω μια αστική
2: επιτροπή. Με 85 άτομα.
0: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε, 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19, ούτε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου, σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζιες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
1: αγρό και κτηνοτρόφου,
2: το ανοίξαν το 17.
1: Μετά το 19,
0: αφήστε,
1: δεν
0: αφήστε.
1: Θέλω τώρα,
0: ήτανε άλλα
1: δεν
0: θέματα. Μιλάμε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΙΠΕ μιλάμε.
1: Για τον ΟΠΕΚΙΠΕ
2: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση, για το 17.
0: Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε, ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
2: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη κατεπάγγελμα αγρότες να
0: δηλώνουν. Σας λέω, μην επιμένετε σε
1: λίγο ο χρόνος, επειδή σε λίγο θα με πιέσει.

0: κυβερνήσει, έχετε κυβερνήσει, δεν είστε αμολητοί. Κανένας. Κανένα κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη,
0: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη. Θύμισε και
2: δεν μπορείτε να
0: μιλάτε. Και αυτά που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
2: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
1: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι.
0: Το κακό που κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40.
2: Να δουλέψουμε, ναι.
0: Ευτυχώς όμως ο κόσμος το θυμάται, κύριε Βαρδάκη.
1: Αν είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Ο κόσμος θυμάται τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές από
2: ναι,
0: τις τράπεζες και τα χαράτσια που βάζατε τότε.
1: Σας συμφωνήσω. Παρακαλώ και τους δύο.
2: Όχι, να συμφωνήσω με την κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Κάντε μια χάρη.
2: Συμφωνώ.
1: Σας παρακαλώ.
2: Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε τα 4 χρόνια.
0: Τα 5 χρόνια που κυβέρνησε.
2: Λοιπόν,
0: η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ ότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
2: Όλα τα δεινά, τη χρεοκοπία της χώρας.
1: Οφείλω να το πω αυτό, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ήρεμος και δεν συμμετέχει σε αυτό το brand affair και το εκτιμώ και
2: για
1: θέλω.
2: Τις υποκλοπές δεν είπαμε.
1: Και θέλω να πούμε για την
0: κυβέρνηση. Εγώ απάντησα.
1: Δεν σας αρέσουν οι υπερβολισμοί στον αέρα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες. Τις Ευρωπαίες Αγγελές από το 19 και μετά. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
0: Μα τότε υπάρχει ποτέ... Ευρωπαϊκή Αγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά
3: εγώ
0: υπάρχει.
3: Εγώ δεν θα πω ότι ποτέ
0: δεν υπήρχε. Αφού είπατε ότι δεν υπήρχε.
2: Μα είπατε κύριε Κεφαλογιάννη, τα είχατε ξεκινήσει με τους Αγγελίες τους Έλληνες πριν.
3: Οι Ευρωπαίες Αγγελίες δεν υπήρχαν για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Πασό, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε την πολιτική. Το εγκληματική, ο όρος εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Την οποία αμφισβήτησαν.
3: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
1: Ναι, θέλω
3: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση. Δεν είδαμε
1: εκτός
3: το κυριότερο η αρχηγή των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποφαθήσει την ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί του. Δηλαδή είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουμε. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολούνται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε. Ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδια κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση και. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ, στην επιτροπή και είπε: Μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν έχω στοιχεία να δω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δεν ξαναδικαιώνεται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Mm-hmm. Εδώ. Και βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, του Ισραηλινού στρατού, και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
1: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή της κυβέρνησης.
3: Ναι, λεπτό. Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή. Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Ούτε καν λέει ότι θυσιάστηκε. Ο κύριος Γρηγοριάδης εμέσως πλήσει σαφώς. Δημητριάδης, εμέσως πλήσει σαφώς. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός Απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε. Mm. Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει: Εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσεις, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Mm. Γιατί εμείς καταθέσαμε έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
1: Βέβαια.
3: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά. Είναι τρίτο ή τέταρτο.
1: Είναι πολύ

0: Το κράτος δικαίου.
1: Συμφωνώ.
0: Παλιότερα πολλές οι δημοσκοπήσεις.
2: Αυτός όμως είναι ο αλακάρτ σεβασμός δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
3: Ποιος δεν τις σέβεται, ο Τζαβάρας δεν τις σέβεται.
0: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει το εφετείο.
2: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει σχέση το κράτος.
0: Επηρεάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
3: Μα αυτό είναι χειρότερο.
2: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε που δεν έχει καν υποχρέωση αληθείας ότι πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο Νικόλαο.
0: Γιατί δεν τον έκανε στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θέσπων να μάθουμε.
3: Για να απαντήσω, μα δεν
0: είναι την αλήθεια.
1: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη. Αν το ρόλο του θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μες τη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή. Αν ποιο, εν πάση περιπτώσει, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την Κάλπη.
2: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Mm-hmm. Με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την Κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
3: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Για
1: το τριψήφιο λέτε.
3: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κ. Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει καν αντικαταστάτης. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιο θα του απαντήσει τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Mm-hmm. Και το θέμα των δημοσκοπήσεων, θέλω να πω για μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Mm-hmm. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιριών βγαίνουν για απειλούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω ότι το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε το Τζίριο, τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29, ήθελε να αντέρβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα να πάει 41%.

20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος.

0: Ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποσοστό 24 μονάδες αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη. Δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση. Γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει. Τη μια θα κεντρώσει τον Νοέμβριο και όταν δεν τον παίρνει να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική η έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση που παρόλο ήταν ευλογία το ΠΑΣΟΚ ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η ευρεία των εκλογών.
1: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε όπως δεν είπα για το 23.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Το 23 βέβαια πριν ένα δημοκρατία 8 μονάδες πάνω από αυτό.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό αυτό το δίπολο. Ήταν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη.
0: Αυτό.
1: Τι κανένας άλλος. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα, θα
3: για
1: έχουμε...
3: το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, ναι. Απάντησε ο κύριος Σαμάρας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καμιά απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης και σωστά για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, τις Μπελαράλ. Καλές είναι και οι φρεγάτες και τα Ραφάλ. Δεν τρέφεται ο κόσμος.
1: Αυτό θα είναι το
3: δεν επιβιώνει ο κόσμος με τα Ραφάλ. Άρα ο κόσμος θα ψηφίσει, κύριε Πεντεδήμο. Εγώ θα γίνω μάντης, ούτε θα πω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Mm-hmm. Έχω την άποψή μου να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και,
1: ναι, το,
3: και το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει. Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσκοκέρδεια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει.
1: Μάλιστα.
3: Ας μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
3: Χρειάζεται,
1: χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όταν θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Είμαι ο κύριος Κεφαλογιάννης νέος και δικαιολογείται να.
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
2: Καθόλου δεν νευριάζω καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και έτσι και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προς εκλογές, έχουμε και τη δυνατότητα.
1: Θα έχουμε και άλλες. Κύριε Χνάρη, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτετσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία.

0: Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
1: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
4: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
11: Τι θα έλεγα?
12: Όλα θα πάνε καλά.
10: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
12: Να είσαι ο εαυτό σου.
13: Η ζωή είναι ωραία.
14: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
12: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
13: Θα τα καταφέρεις.
10: Αρκεί να το πιστέψεις.
12: Πίστεψέ το.
10: Με το διακρότημα μπορείς.
9: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
15: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
16: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
17: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
16: Αυτό.
18: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
16: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ρωτώντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ivy,

0: το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτο θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
1: τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό.
1: Λοιπόν. Στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Και χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό.

0: αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και ένα, να δημιουργήσουν για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη, τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μου με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
0: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.

0: υποστηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
1: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
0: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
4: Όφι Summer Camp.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
4: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γνωρίστε τα αθλήματα.
4: Βόλεϊ,
5: μπάσκετ,
4: ποδόσφαιρο,
5: στίβος,
4: κολύμβηση,
5: πόλο,
4: σκάκι,
5: πυγμαχία,
4: άρση βαρών,
5: τροχοσανίδα,
4: χάντμπολ.
5: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
4: Όφι Summer Camp.
5: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
13: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
15: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέ.

γίνεται στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτο στόχο μα είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μα είστε εσείς οι ίδιοι.

Ότι το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country,

elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι
0: καταφέρετε?
1: Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε.

0: σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα, γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι. Ό,τι
1: θέλει. Να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σηκώσω δίαιτα.
0: Έλα, γλυκούλη, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quad Bell, in Anchor, Takaup, FedEx Yodhor.
3: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε ούλτιπορ και νι 66 εσωτερικά.

0: Βλέπω με την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 7 Ιουνίου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να εμπιστευτούν οι πολίτες στο ΠΑΣΟΚ για να μην υπάρξει τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Αρκαλοχώρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και οι Δέσμοι Ενεργειακών Κοινοτήτων.
1: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
0: Από το Αρκαλοχώρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
1: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
0: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο σε επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Ο 37χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι μέλος της Χαμάς, φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα αφού είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου υλικά για κατασκευή βόμβας, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρχές. Για την εκπαίδευσή του τώρα, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία και είχε εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΙΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπίτης, ΕΙΠ και της αντιτρομοκρατικής, υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι 2 Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των 3 με κοινή εκπαίδευση και οι 3 στην

0: κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του, ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι δύο από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κυρίες και κύριοι, εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου. Συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να μπούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
2: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
3: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
2: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
3: Τα πρόστιμα κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χρεώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα επίπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
1: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων.
4: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
5: Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
4: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
5: Πέρασαν τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
4: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
1: Ουσιαστικές στήριξες ζητούν από την πολιτεία οι αλλοί, σκρούοντας για ακόμα μία φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες.

0: της Κρήτης. Μάλιστα, λύσεις του Ηρακλείου έπιασαν μια μεγάλη ψαριά που εισβολικά ήδη με τον πρόεδρο των Αλλιέωνων Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
1: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοιοί στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλλοιία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
2: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
3: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
1: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
3: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
0: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Βουλή, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονομικών, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
4: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
5: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
4: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
5: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας, αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία.

0: ουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς, αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος. Και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
1: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων, βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου, αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
0: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα, ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς, αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
1: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
1: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
1: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
3: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσχέδιο

0: διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
0: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Θα περάσουμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Παπάς Λέων επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια. Απίφθινε από τη Μαδρίτη κάλεσμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους πολίτες με στήρες απλουστεύσεις και να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη. Η δήλωσή του έγινε στην έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στη χώρα.
3: Η άφιξη στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρες Μαδρίτη Μπαράχας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου και περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, την Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καθολικού Ποντίφικα στην Ισπανία από την εκλογή του στις 8 Μαΐου 2025 και για την πρώτη επίσκεψη οποιοδήποτε Πάπα στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στην Παγκόσμια ημέρα Νεολαίας 2011. Οι βασιλιάδες Φελίπε και Λετήθια υποδέχτηκαν το Ποντίφικα στον διάδρομο προσγείωσης. Από εκεί η μεταφορά του στο Βασιλικό Παλάτι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του κέντρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης, περίπου 130.000 άνθρωποι συνοστίστηκαν μεταξύ του Βασιλικού Παλατιού και της Αποστολικής Νουτσιατούρας για να δουν να περνά το Παπαμομπίλ, το οποίο διέσχισε την Πλάθα ντε Σπάνια και την Πλάθα ντε Κολόν με μειωμένη ταχύτητα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πάπα να χαιρετήσει τους πιστούς. Στην πρώτη του επίσημη παρέμβαση στην Ισπανία, ο Παπας Λέων απέφυγε τα εύκολα μεγάλα συνθήματα και επέλεξε ένα στοχαστικό τόνο χωρίς να παρακάμπτει τα δύσκολα θέματα. Εξήρε την ιστορική διαδρομή της χώρας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών, αναφέροντας τη μεταφραστική σχολή του Αλφόνσο και πόλεις όπως η Κόρδοβα και το Τολέντο ως παράδειγμα συνύπαρξης.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα. Αναλυτικά ειδησιογραφία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quadver, une Enquer, Takaup, Fedexiothor.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Cretis 92,1, kreta24.gr.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,4,

0: Acron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη δημοτική αρχή.

0: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται

0: με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό για των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνή, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκη που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα.

0: Πρόσθετα, σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
1: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
1: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
0: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
3: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
4: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024, για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
3: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση, που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
4: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150%, σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
3: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά

0: τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακού του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις, περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου

0: Όσες στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ, θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία, ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκησης ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quatver, un enquer, taka up, fedex jodhor.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις.

0: ευρώ ίντερνετ backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
2: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
4: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος,

0: πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και ανοχωρίου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλουμ που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα, βραστερή, ναι. Πώς τη λένε.
1: Κάπως βραστήρα.
0: Βραστήρα, ναι. Κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια, έχουν όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν να είναι φρέσκα. Ναι. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλουν.
0: Φαρσάλουν.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλουν, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε...
0: Ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνονται μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: σύστημα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ.

0: μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι, που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει, πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το είπες, α?
0: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
0: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη, πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε. Να είστε υγιείς και να τρώμε.
0: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
0: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι, μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: αρσενικά.
2: Ελλάδας. Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες, ναι, και τον μπαμπά.
2: Τον πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς, ναι, πρώτη, και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου, και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970, αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Ασπροπόταμο.
0: Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα, βέβαια. Ανέλαβε στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, εγώ χθες, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίω

0: πτώσεις.
1: 97,5%.
0: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
2: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
0: Η πρώτη.
1: Και Ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
0: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής, κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
2: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
0: Ναι, 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες, τα μισά ζώα, τις εκτροφές βόσκουν.
2: Πού βοηθάει το βουνό?
0: Στα πάντα.
2: Στα πάντα.
0: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
1: Ποιότητος.
2: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
0: Και τα βότανα που βρέσκουν.
1: Χιλιάδες βότανα δεν βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς.
1: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
2: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
0: Ό,τι τρώμε.
2: Ό,τι τρώει το ζώο.
0: Εδώ πώς μέσα λέτε, αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σέρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
2: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
0: ναι,
2: το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
2: Πάει καλά, είναι
0: και αυτά, και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
2: έτσι,
0: πριν.
2: Δεν πέρα, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
2: Ισχύς εν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, απ' την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
2: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που εδώ για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
2: τρόπος
0: όπως
2: ζωής.
0: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πώληση κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας. Όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν, ναι, και να
2: στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970 με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα. Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
2: Α, γεια σου. Είναι δεν θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το ω στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
4: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
4: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
4: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
4: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από είναι, το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
4: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
4: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
4: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
4: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
4: Μπαχάρι,
3: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
4: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα, βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
5: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο.
5: Φυσικό έντερο ή χοιρινό.
4: Χοιρινό. Έτσι.
5: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μας τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρος ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσεις ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσεις ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί
0: πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια υγιεινή ελληνική ποικιλία, και η οποία επιδουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με υγιεινή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του.
1: Και γιώργο. Του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει,

0: Λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες και ειδικά πολλοί μελισσούργοι που έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.

0: με βίκο που φρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
1: Χλωρή λίπανση.
0: Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, βλέπω, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες τις καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρετα, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτωάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μία ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακονιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό του Αντωνόπουλου, έχουμε καλαμποκάλευρο
0: και σπόρο. Και ποπκόρν που είναι μια άλλη ποικιλία που θα φετιφθεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον 1 μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι γηνή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν ξέρω.

0: ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει τη τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδο που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιεργητής, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βουλγός θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό πίσω, ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του λιναρόσπορου, ναι, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοχρία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σουσάμι, ούτε για το κιχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξ γιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
9: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
11: Εκτροπή κλήσης.
9: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: Θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
6: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
5: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3,59 €. Όλα τα Διξάν 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
16: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
17: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
16: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λάρισα. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ, κύριε
0: Βασίλη. Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία, είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, είμαι, βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπράδατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο. Εννοεί. Και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδα

0: για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντε να.
1: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως με Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξε καφεδάκι
2: και γέμισε 7 χαλβάδες.
1: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου, γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο.

0: Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρεύουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
1: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Καλά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Και ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει και μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλμα Δοξία έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο μπαμπάς μου είπε στέσσα, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτωνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να το πλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, ό,τι πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτει όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκι από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώ.
1: Θα κόψει, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώ τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκα. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπομφιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώσω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με αίσθημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας.

Καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.
5: Όφι Summer Camp.
6: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
5: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Γνωρίστε τα αθλήματα.
5: Βόλεϊ,
6: μπάσκετ,
5: ποδόσφαιρο,
6: στίβος,
5: κολύμβηση,
6: πόλο,
5: σκάκι,
6: πυγμαχία,
5: άρση βαρών,
6: τροχοσανίδα,
5: χάντμπολ.
6: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
5: Όφι Summer Camp.
6: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
7: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλά περισσότερα.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στις ορθολογικά του όρια είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της Πέμπτης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο.
0: Που εγκλωβίστηκε στην.
1: Αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατιθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς λειτουργήσε γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η Πέμπτη Μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
0: κάποιοι
1: σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890, έφτασαν βαλκανικούς, μικρασίες, παγκοσμίους πολέμους, δικτατορίες μεταξά, μάχη Κρήτης, κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
0: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
1: Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου αυτή η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι στη μάχη της Κρήτης τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
0: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
1: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά δεν ήταν στρατεύσιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Σαραντάρης ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
1: 65, ναι. 70. Ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος.
0: Καλά, οι 60 ήταν γέροι, ναι.
1: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή. Και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή

0: ψάχνεις το θάνατό σου? Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούν ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν αυτή. Ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία. Έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το ανατολικό μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς που χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του Μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο
0: υπήρξε πρέπει... Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό, και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους, την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν

0: γοητευτική. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη, υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
1: κύριε
0: Μπουδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 35 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμής και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 38 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38 λοιπόν 39 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην Γερμανική Εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα, θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε.
0: Όπου υπήρχε ο πλεισμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψομα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο
0: κόσμο κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστηκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήτανε σφάλμα του Φράιμπεργκ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά...
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψομα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί, και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείται πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι...
0: Άνοιξε το Μάλ, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανή στην
1: Κρήτη. Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. όλος αυτός ο κόσμος

0: αντίσταση, θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη, γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπηδες με τα χασαπομάχαιρα δική μας από δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί.
1: Ναι.
0: Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαν τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης, πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λάσιο.
0: Ναι,
1: έτσι, είναι μια άλλη ιστορία και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς, το πώς πήγανε. Αλλά εκεί λέει, το αποδίδεται το ότι.
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην οδό 42 στη Σούδα για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
1: Ναι.
0: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς,
0: έτσι. Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό, υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο, η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν κατεκτημένη.
1: Και η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα.
1: Ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά.
0: Σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου.
0: Η Ελλάδα και η Βρετανία.
1: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες. Και οποιασδήποτε άλλες.
0: Σε 40 μέρες, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
1: Το πόσο δεν το ξέρω.
0: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες.

0: Η Βρετανική αεροπορία έχει υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη. Επίσης, και έδιναν μία μάχη τιμής.
1: Επίσης, μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσο σταθμός, έτσι.
0: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά. Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένης της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στο δρόμο ο διοικητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
1: Φοβερό. Φοβερό αυτό. Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλειωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
1: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριά, έτσι.
0: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του Ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει τη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
1: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
0: Προφανώς, είχαμε.
1: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
0: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις, περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180, και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά,

Έχουμε επιποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κριτική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Wat wil? Μην έγκυρ.
1: Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.

0: Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?

0: Πω, ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
1: Τι θα έλεγα.
2: Όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
2: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
2: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
0: Αρκεί να το πιστέψεις.
2: Πίστεψέ το.
0: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη.

0: 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά. Ή Υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να εμπιστευτούν οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ για να μην υπάρξει τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Αρκαλοχώρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σήμερα ομιλία στα κάτω Καλέσα. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μέρος από την ομιλία του.
1: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και οι Δέσμοι Ενεργειακών Κοινοτήτων.
2: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
1: Από το Αρκαλοχώρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
2: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
2: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα.

0: την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
1: Με άμεσα αντανακλαστικά έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος κράτησης στην Αγία των Χανίων όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη υπτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σοφρονιστικές εγκαταστάσεις. Σε ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων κάνει λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον τρόπο που έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί, αλλά και όσα περιελάμβανε το υπτάμενο αυτό πακέτο. Σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν την αποδρασή τους. Μεταξύ άλλων, το πακέτο είχε μέσα λάμες σιδηροπρίωνου και σχοινή αναρρίχησης. Να περάσουμε τώρα σε άλλο ένα θέμα και στις ραγδαίες εξελίξεις που αφορά την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Να πούμε ότι ο 37χρονος ετοίμαζε σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχε παραγγείλει μέσω του διαδικτύου υλικά για κατασκευή βόμβας. Στο σπίτι του, μάλιστα, βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρχές, ενώ για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία και είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός και πιθανού στόχου του 37χρονου.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπήτης ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι 2 Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των 3 με κοινή εκπαίδευση και οι 3 στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι 2 από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και

0: σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά κατηγορούμενος για κατασκοπία. Ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι των Χανίων. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Ομόφωνο όχι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου σε έκτακτη συνεδρίασή του στο ενδεχόμενο δομής μεταναστών, τόσο στις εγκαταστάσεις του πρώην κταίου στον Καρτερό, όσο και γενικότερα στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης από την περιφέρεια Κρήτης, εκπροσώπους τουριστικών επαγγελμάτων και κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.
2: Γενικός ξεσηκωμός στο Δήμο Χερσονήσου με το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνα και κάθετα αντίθετο στη δημιουργία δομής μεταναστών όχι μόνο στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, που επίσης εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην εγκατάσταση του πρώην κταίου, τόσο για λόγους που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, όσο όμως και για το γεγονός ότι το κτίριο εξυπηρετεί ανάγκες υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, όπως είχε πει σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Ιρηγονάκης.
3: Εμείς είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τη δομή με επιχειρήματα και με κριτήρια. Δεν είμαστε εδώ να διαγνώσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κλπ. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει πολιτεία, ΜΙΤΙΟ, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτοί.
4: Όπως ανέφερα εγώ προσωπικά κατά τη συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, όταν συζητιόταν το θέμα των βαλάδων, ο χώρος του πρώην ΤΕΟ είναι ένας χώρος λειτουργικός, ακόμα και σήμερα. Έχουμε φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί γίνονται οι έλεγχοι των επαγγελματικών αυτοκινήτων από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3: Είμαστε κι εμείς στη θέση ότι το κταίο και οποιαδήποτε δομή στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε προσωρινή ούτε επώνυμη δομή φιλοξενίας μεταναστών για τους λόγους που προελέφθησαν. Ευχαριστώ πολύ.
5: Σας ενημερώνω ότι έχουμε προπολού αποστείλει στον Πρωθυπουργό, στον αρμόδιο υπουργό, ότι εμείς εδώ στην Κρήτη δεν θα γίνουμε ούτε Μυτιλίνη, ούτε Σάμος, ούτε Κος, που πληρώνουν ακόμα τη ρετσινιά αυτή που έμεινε από αυτή τη δημιουργία δομών εκεί.
2: Ανεπίσημες μάλιστα πληροφορίες για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή αλλά και σε κατοίκους γειτονικών περιοχών που ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους,

0: Φυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασά και Καλυθέας θα συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις του παλαιού ΚΤΕΟ και θα κινηθούν προς την περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να δείξουν την άρνησή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή.
1: Τα ενημερωθήρια του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη και ο κύριος Περιφερειάρχης ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως καταρχήν μου είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, θα διευρύνουμε τη συμμετοχή των φορέων. Υπάρχει ένωση τουριστικών καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που επίσης θα πρέπει να κληθούν να διατυπώσουν άποψη. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου να είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση.
0: Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό και οι εικόνες του Αρκαλοχώρη θυμίζουν ακόμη τη μοιραία ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Οι διαδικασίες για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής κινούνται όμως με αργούς ρυθμούς, αφού από τις 3.500 αιτήσεις, μόλις 500 άδειες έχουν εκδοθεί για την επισκευή κτηρίων. Στο προσκήνιο έφερε για άλλη μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως σημείωσε μάλιστα σε δηλώσεις του, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, με σπίτια να μην έχουν αποκατασταθεί, επικίνδυνα κτίρια να παραμένουν και οικισμούς να μην έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
2: Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μαζί με την τοπική κοινωνία συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Όμως, 5 χρόνια μετά και τα λίγα που έχουν γίνει μοιάζουν σημειωτών και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Τόσο ως προς την αδειοδότηση της επισκευής των κτηρίων που έχουν εκδοθεί από τις 3.500 αιτήσεις μόνο 500 άδειες και βέβαια για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της περιοχής.
0: Ο Βασίλης Γενγκέρογλου επίσης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις και ταυτόχρονα εστίασε στα προβλήματα αδειοδότησης των κίτρινων κτηρίων στην αποκατάσταση των υποδομών και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης.
2: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση πρέπει να το δει από κοντά και αποτελεσματικά και να μην κάνει ένα βήμα κάθε χρόνο που όλα αυτά ενσωματώνονται, αφομοιώνονται και δεν αποτελούν ουσιαστική λύση.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί στην Εύβοια μετά τον παράσεισμο το μεσημέρι της Κυριακής. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:58 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη 2 σεισμοί στην ίδια περιοχή 4,3 ρίχτερ και 5,2 ρίχτερ αντίστοιχα, ενώ δεκάδες είναι και οι μετασεισμοί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μεντουδίου Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές και σε κατοικίες με μεγάλες ροχμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Επίσης υπάρχουν αναφορές για ζημιές και σε καταστήματα αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπιο, όπου την ώρα του σεισμού γινόταν βάφτιση. Ένδρομοι, οι καλεσμένοι και ο ιερέας έτρεχαν έξω από τον ναό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν υποστεί ζημιές το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπιο, ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Αυτά είναι τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πείραμα ξεκινά στο Αρκαλοχώρη, παρουσία του Νικού Ανδρουλάκη, και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για αυτό το λόγο των εγγενείων της μονάδας της θηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή.
3: Το Αρκαλοχώρη πρωτοπορεί με την απόκτηση της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας με στόχο την ολοκλήρωση και λειτουργία του έως το φθινόπωρο του 2027. Και θα παρέχει ζέστη σε εκατοντάδες σπίτια του Αρκαλοχωρίου με πολύ χαμηλό κόστος και κυρίως σεβασμό στο περιβάλλον. Αμέσως μετά τα εγκαίνια της μονάδας, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προγραμματικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, ιδίως εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων.
4: έπρεπε να έχουν αυτό το ζήτημα ως

0: τα κορυφαία προγραμματικά στοιχήματα κάτω από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία. Εμείς το 2007 με πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου παρουσιάσαμε μία ατζέντα δίκαιης πράσινης μετάβασης με το βλέμμα στην κλιματική αλλαγή που κάλπαζε και που τώρα βλέπουμε τις προεκτάσεις, στις φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου κάθε καλοκαίρι, και δεχθήκαμε χλέβη και περιφρόνηση, πράσινα άλογα. Γιατί ΑΠΕ? ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. Μία χώρα που ρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από μια κρίση στη Συρία, σε μια κρίση στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, πρέπει να έχει το δικό της φαΐ.
1: Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω αυτοπαραγωγής, συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης.
2: Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καινοτόμο το έργο, όχι μόνο σε επίπεδο του νησιού, του Δήμου, της περιφέρειας, της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η αρχή της θεμελίωσης και εδώ είμαστε να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια για να φτάσουμε και μέχρι τα εγκαίνια. Είναι και η μέρα σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων, ένας θεσμός που πρώτη φορά επισήμως θεμελιώνεται.
3: Η ενεργειακή κοινότητα Μηνώα Παιδιάδος κάνει πράξη ένα στόχο και ένα σχεδιασμό πολλών ετών, μετατρέποντας τα αγροτικά απόβλητα σε ενέργεια, μεταφέροντας ελαφρύνσεις οικονομικού τύπου σε πολίτες, σε οικογένειες, σε σπίτια.
4: Ένα έργο για το περιβάλλον, ένα έργο για την κυκλική οικονομία, ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε από τους γονείς μας.
5: Απέναντι σε ένα θεσμικό καθεστώς το οποίο έχει διαμοιράσει τον ενεργειακό χώρο στους λίγους μεγάλους και ισχυρούς, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και αυτός είναι αγώνας που θα δώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μοιραστεί με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο ενεργειακός χώρος και στην Κρήτη.
6: Ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια στην Μηνώα Ενεργειακή, στο Δήμο Μηνώα Αρκαλοχωρίου για αυτή την προσπάθεια που κάνει πράξη ένα νομοθέτημα που έρχεται από μακριά το 2017 και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αφήνει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα η Μέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων, μια αναγνώριση της πορείας που έχει διανυθεί και μια δέσμευση για αυτή που ακόμα μένει.
7: Θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ενεργειακά δημοτικά και δημόσια κτίρια, το κολυμβητήριο προκειμένου να λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά και νοικοκυριά που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
8: Είναι ένα συνδυασμένο έργο κυκλικής οικονομίας και τηλεθέρμανσης βασισμένου στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προβλέπονται 4 έργα σαν αυτό. Αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι το ένα από τα 4 και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων στην Κρήτη. Συνδυασμός διαφόρων μορφών ΑΠΕ με ωφέλεια για τους πολίτες της Κρήτης.
1: Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το 2018 σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες έχουμε ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, από τη Χίο μέχρι την Αττική και την Ηλία, από τη Λέσβο μέχρι τη Θεσσαλία. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από αυθεντικές, ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες.
9: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
1: Η
10: αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το

0: δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Στις 15 του Ιούνιου λήγει η ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιπληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
0: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
1: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
0: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
1: Τα πρόστιμα κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
3: Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
2: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχές.

0: σημαντικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
1: Πέρασα τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
0: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή.
2: Ουσιαστική στήριξη ζητούν από την πολιτεία οι αλλοιείς, σκρούοντας για ακόμη μία φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, αλλοιείς του Ηρακλείου έπιασαν μία μεγάλη ψαριά από εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλοιαίων νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.
0: Μια μεγάλη ψαριά από λαγοκέφαλους έπιασαν επαγγελματίες αλλοιείς στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ένα-ένα τα μεγαλόσωμα ψάρια και αναφέρθηκαν στους υπαρκτούς κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
3: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
4: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
0: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιεών Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος, η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
4: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλοιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλοιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
2: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Ελληνική Βουλή, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσανατολισμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
5: η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά

0: συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
1: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο, όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές. Ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο, θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του, ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου, μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
1: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας, αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος, και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
0: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων, βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
1: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα, ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά, όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
0: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς, είτε διεκδικήσουν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται.

0: αυξάνει θέσεις, περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην

0: μια και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μια αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη, ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
0: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
0: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
3: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.

0: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
1: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες, οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια. Ο ίδιος απίφθινε από τη Μαδρίτη κάλεσμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους πολίτες με στήρες απλουστεύσεις και να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη. Η δήλωση του έγινε στην έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στη χώρα.
1: Η άφιξη στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρες Μαδρίτη Μπαράχας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου και περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, την Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καθολικού Ποντίφικα στην Ισπανία από την εκλογή του στις 8 Μαΐου 2025 και για την πρώτη επίσκεψη οποιοδήποτε Πάπα στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στην Παγκόσμια ημέρα νεολαίας 2011. Οι βασιλιάδες Φελίπε και Λετήθια υποδέχθηκαν το Ποντίφικα στον διάδρομο προσγείωσης. Από εκεί η μεταφορά του στο βασιλικό παλάτι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του κέντρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης, περίπου 130.000 άνθρωποι συνοστίστηκαν μεταξύ του βασιλικού παλατιού και της αποστολικής νουτσιατούρας για να δουν να περνά το Παπαμομπίλ, το οποίο διέσχισε την Πλάθα ντε Σπάνια και την Πλάθα ντε Κολόν με μειωμένη ταχύτητα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πάπα να χαιρετήσει τους πιστούς. Στην πρώτη του επίσημη παρέμβαση στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων απέφυγε τα εύκολα μεγάλα συνθήματα και επέλεξε ένα στοχαστικό τόνο χωρίς να παρακάμπτει τα δύσκολα θέματα. Εξήρε την ιστορική διαδρομή της χώρας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θρησκείων, αναφέροντας τη μεταφραστική σχολή του Αλφόνσο και πόλεις όπως η Κόρδοβα και το Τολέντο ως παράδειγμα συνύπαρξης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο είναι στραμμένα τα βλέμματα όπου στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ιταλία. Οι δύο ομάδες που έχουν μείνει εκτός Μουντιάλ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
2: Ελλάδα-Ιταλία απόψε στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έδωσε την Πέμπτη ένα θετικό τεστ με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, συνεχίζει πλέον τα δυνατά της φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του Nations League τον Σεπτέμβριο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο στάδιο, αναφερόμενος στις δοκιμές και την αλλαγή συστήματος που κάνει σε αυτά τα φιλικά. Παράλληλα, μίλησε για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι με τη Σουηδία, ενώ στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.
3: Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανοίγει το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως θα συνδεθούμε με τα Καλέσα, όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιεί πολιτική ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πότε ξανά ένας νέος άνθρωπος είναι ευκολότερο να πιάσει το λότο από το να βρει μια προσιτή φτηνή κατοικία, μια καλή δουλειά και να οικοδομήσει το μέλλον του? Πότε ξανά υπήρχε τέτοια κρίση στο στεγαστικό? Τέτοια κρίση στο στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν χαμηλά ενίκια. Μα πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, αν το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ζωή υπονομεύεται από το κόστος του ενοικίου? Και δεν έχουμε την παλιά ιδιοκατοίκηση. Είμαστε μια άλλη φάση από αυτή που βρισκόμασταν πριν από δεκαετίες. Είπαν ότι έφυγαν τα μνημόνια. Αλλά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβές από ποτέ. Ο πληθωρισμός 5% επιμένει να είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι στο 3,2%. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας έλεγχος στην αγορά. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπαίνουν πρόστιμα. Δεν εισπράττονται τα πρόστιμα. Άρα ο καθένας ζητάει αυτά που θέλει εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος της οικογένειας. Με τις τράπεζες τα πράγματα είναι καλύτερα? Εσείς τις ανακεφαλαιοποίησατε. Με δισεκατομμύρια ευρώ δώσατε τα δύσκολα χρόνια για να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις σας. Και τι έγινε τώρα που έχουν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα. Με φόρο 5%, έναν από τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μικρότερος μαζί με τη Λιθουανία. Γιατί? Έχετε εσείς καλύτερη φορολογία? Βελτιώθηκε η ζωή σας? Έπεσαν οι προμήθειες? Τα επιτόκια καταθέσεων από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αλλά τα επιτόκια χορηγήσεων από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Άρα πώς από τη σημερινή ευμάρεια των τραπεζών ευνοήθηκε ο πολίτης και η μικρομεσαία επιχείρηση? Στους θεσμούς τα πράγματα είναι καλύτερα? Εκεί και αν ζούμε δυστυχώς μια τραγική κατάσταση. Η Βουλή, μια Βουλή που λειτουργεί τώρα και περίπου 2 χρόνια με πολύ λιγότερους από 300 βουλευτές. Με κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική παρουσία αλλά χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμια το πολιτικό σύστημα της χώρας? Στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ποιοι είναι? Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία? Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Διότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος δοκιμασμένες λύσεις. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Πρέπει να λάβει μια παράταξη με όραμα, με σχέδιο, με πολιτικό ήθος και πολιτική αυτονομία. Εμείς έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πολιτική αυτονομία από τη διαπλοκή και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν τα μίντια. Και έχουμε και πολιτικό ήθος, ότι εμείς ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας. Τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανένα κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει. ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτεί στη δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator, το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε όλα αυτά για τις τράπεζες, για το κόστος ζωής, στη Βουλή με προτάσεις, με λύσεις, γιατί είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς για όλα αυτά? Δεν περιγράφουμε μόνο μια δύσκολη πραγματικότητα. Προτείνουμε και λύσεις συγκεκριμένες για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Πώς αλλιώς θα μάθουν ότι ό,τι παίρνουν από την τσέπη σας, εάν δεν σταματήσουν να το παίρνουν με άδικο τρόπο, θα το παίρνει το κράτος.

0: αν δεν φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους. Τι είπαμε λοιπόν για τις τράπεζες και το καταθέσαμε ως τροπολογία στη Βουλή. Από αυτά που δίνουν μερίσματα να πληρώσουν ένα σύν 8% 370 με 400 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στην κοινωνία. Τι άλλο είπαμε? Ένα άλλο ποσοστό 8% από τα μερίσματα που δίνουν να πάει στην ταχύτερη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Αν τώρα που δεν έχουν υπερκέρδη δεν αποπληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ποιος θα τον πληρώσει αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια τραπεζική κρίση? Εμείς πάλι? Ο ελληνικός λαός? Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη ο κύριος Τουρνάρας το έθεσε αυτό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά η κυβέρνηση δεν είπε κουβέντα. Είπε βέβαια γιατί δεν στηρίξαμε την τρίτη του θητεία. Και τους απαντήσαμε. Διότι εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα. Εμείς λέμε θητείες παντού. Θητείες στη Βουλή, θητείες στην Ευρωβουλή, θητείες παντού. Ακόμη και σε θέσεις που έχουν ισχυρό ρόλο, όπως είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Και που δεν υπάρχει ανάλογη περίοδο 18 ετών σε αυτή την κρίσιμη θέση σε όλη την Ευρώπη. Άρα οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες και σταθερές. Εμείς δεν παίρνουμε αλακάρτ θέση κατά πόσο μας βολεύει ή κατά πόσο κάποιοι κάνουν τη δική μας δουλειά ή είναι πολιτικά κοντά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί? Ποιο είναι το μείζον ζήτημα σήμερα? Η αξιοπιστία, το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι η πολιτική είναι μια εξαπάτηση μιας κάστας και μιας ελίτ απέναντι στον απλό λαό. Αδίκως το πιστεύει αυτό ο λαός. Θέλετε την άποψή μου? Όχι. Δεν το πιστεύει αδίκως. Διότι όταν κάποιοι επί 12 χρόνια του τάζουν λαγούς και πετραγίλια και συνεχώς η ζωή του χειροτερεύει, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν η σύγχρονη σχέση εμπιστοσύνης θέλει σταθερότητα. Θέλει να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Θέλει αυτά που λες να είναι γραμμένα σε πέτρα.
1: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία.

0: να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια 5 Δήμου. Και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο και απόψε, μπασκετική βραδιά βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε την πολιτική βραδιά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Είμαστε και πάλι στο κλείσιμο μιας εβδομάδας που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά, για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτή. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής Ρεθύμνου, ο κ. Μανώλης Χνάρης από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
2: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας, καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του Πασό Κινήματος Αλλαγής στο 23%, θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Θέλετε και εσείς να τις θυμηθούμε όλοι παρέα. Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%, 12,8% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, 13,9% στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4%, στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 6,5% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσιστους, το λέω σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4%. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από σας, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους ξαναλέω συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάντοτε η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την κυβέρνησή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο, σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες, οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, είναι ξεκάθαροι, δηλαδή στην καταλληλότητα mm-hmm. που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, mm-hmm. αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους 4 νόμους του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί.
1: Έγινε την προηγούμενη φορά.
0: Ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
1: Εκτιμώ ότι μπορούμε mm-hmm. να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς, φαντάζομαι, βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο, στην Κρήτη το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
2: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το ΠΑΣΟΚ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ με την κριτική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Mm-hmm. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα mm-hmm. των ευρωεκλογών του 2024, δηλαδή δείχνει το ΠΑΣΟΚ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά 3 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
0: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
2: σίγουρα,
0: κύριε Χνάρη.
2: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους, άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το

0: αξίων των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη. Και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, αναδείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις. Θεωρώ ότι το Πασόκ θα είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προοπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στον χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
2: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ, ε. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Τουλάχιστον με βάση τα ευρήματα.
2: Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Είναι μια σοβαρή δημοσκόπηση, αληθινή, σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως θέλω να δούμε, υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Mm-hmm. Εγώ σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια, mm-hmm. και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
1: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητο, να μην παρεξηγηθώ.
2: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, όχι μόνο του Τσίπρα αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, της κέντρο αριστεράς δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενο στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους και όλους αυτούς που σήμερα λένε «δεν ξέρω, δεν απαντώ», τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Αλέτε.
2: Ναι, εντελώς διαφορετικά και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Χρειάζεται να κάτσει σκόνη βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
2: τα βέβαια, πράγματα. Έγκυται βέβαια στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
1: Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
2: ο πολυκερματισμός.
1: Συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε σας παρακαλώ την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς, γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο η ακρίβεια, ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια στο 60,1%. Εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς κύριοι θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
2: Αυτό που με ξενίγει ζημένα είναι το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Κνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
2: Φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά το να βάζει τελευταίο πρόβλημα το δημογραφικό.
1: Ή να βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω, γιατί είμαστε σε μία περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότερα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια, που είμαστε υπό πίεση, ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες κτλ. Και ακόμα δεν έχουμε.
0: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
1: Μόνο τις περιοχές, λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα τα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές νόμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούλου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία.

0: Βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη, αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κυρίως σας, αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές νόμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζ η Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα. Μπορεί λίγο να ακούγομαι πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά μεν τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Ικανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει
1: κάνω
0: κεφάλι
1: ένα σχόλιο
0: ο αρχηγός
1: και για τις δύο καρτελές. Mm-hmm. Και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Και εννοείται πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακυβεύμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία. Mm-hmm. Η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε mm-hmm. από αυτό το κύμα της ακρίβειας και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
0: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε ποντάρει εκεί πολλά ο Πρωθυπουργός.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, έτσι. Γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη το Χνάρι, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθυμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για Πρωθυπουργό.
0: Σωστά το λέτε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα
1: και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει Πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα Πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
0: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια, και ξαναλέω, είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει, είναι το καρτέλ των τραπεζών.

0: το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα τα κάνει μετά επιστροφές. Επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική, και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή το καρτέλ δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας να τυνέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία. Πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεκτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των τελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί. Επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα κάτω Καλέσα.
0: Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι
1: και το απόγευμα στα κάτω Καλέσα. Και το απόγευμα στα κάτω Καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός το Μάη κοντά στο 5%. Ο κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
2: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, όπως είπε και ο κύριος Χνάρης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κριτικός είναι, αλίμονο αν τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι, ένα κόμμα μια εβδομάδα.
3: Και ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο, τα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε, τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη τον Χνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση, δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις εσχροκέρδειες. Έχει και εμένα. Ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε τις ενέργειες των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν δύο μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς, δεύτερο θέμα, το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Κοιτάξτε
2: τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά,
1: έχει να κάνει και
2: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού, που λέει σήμερα, με όλα, σύμφωνα με τα δημοσιοκομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές.

0: Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Ναι.
0: Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κυρίου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε.
2: 80.
0: Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, πώς προκύπτει τα 12 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα των πρωτογενειών? Ακούστε, όχι πλεώνασμα. Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχεις, κυρία Πεντεδήμου, το 25, 6 δισεκατομμύρια το 26, το πρώτο εξάμηνο, πρωτογενές πλεώνασμα, θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα έχουμε υπερπλεονάσματα, 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχεις να του δώσεις τη 13η σύνταξη, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σας είπα, και κλείνω με αυτό, δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε, αυτών.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλο το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, η κοινωνική, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε έτσι παράπονα, εισπράτετε κάποια δυσαρέσκεια του κόσμου, κάποια δυσκολία, να το πω αλλιώς. Δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ποιο κόμμα φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, να κυριαρχεί? Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στην καταλληλότητα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάζω αυτό, θα το συζητήσουμε.
2: Ξέρετε γιατί.
1: Θέλω να απαντήσετε, όμως φαντάζομαι θέλω να θέλετε.
2: Θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω, και θα μιλήσω και για την οικονομία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην ειδική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε, πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, ενώ οι φόροι μειώνονται? Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Μπορείς να μειώνεις φόρους όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνανε φόρους και ταυτόχρονα αυξήσεις τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγένθηση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή?
2: Αυτή την απάντηση την έδωσα ακριβώς επειδή έθεσε
1: το
2: ερώτημα
1: ο
2: κύριος Βαρδάκης.
1: Εμένα μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι.
0: Πρωτοτελευταίοι στην
2: Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι.
0: Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά?
1: Πάντως είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο. Το λέω γιατί ξέρετε και είναι
2: κεφαλογιάννη.
1: Ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά, δεν τα αφισβητώ. Δεν είμαι βέβαια το οικονομικό ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα ο μισθός
2: είναι καθυλωμένος.

0: Ο μισθός. Mm-hmm. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και οι μισθοί ήταν μεγάλοι. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, mm-hmm. με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, όπου σήμερα είναι στο 8%, ενώ την αναλάβαμε στο 18%, και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, όπου σταδιακά ανεβαίνουν φυσικά μέχρι εκεί που υπάρχει η δυνατότητα.
1: Είναι αυτό.
0: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
1: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο έτσι επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά, όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βεράδεξης, υπερπλεώνασμα. Δεν ξέρω εγώ πώς θα δει, σου λέει, γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί.
0: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
1: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή, η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλος είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια, και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο, το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύρονται σωστά.
3: Συν το ΕΣΠΑ.
2: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, mm-hmm. αλλά. Το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το τέλος του 2026, mm-hmm. δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω, για τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω κάτι, ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση. Γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί mm-hmm. αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 32 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα. Και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας, θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε. Και καινούργια μνημόνια.
1: Αυτό
2: δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι δηλαδή τα τοκοχρεωτήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μια παράταση του 32. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει
3: χρήσιμο χρέος,
2: αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρξει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε και προηγούμενος για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Των
2: σε όποιο σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
2: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, ναι. είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα θέματα.
1: Μια κουβέντα, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και να αλλάξουμε και λίγο
3: το επόμενο
1: τη συζήτηση.
3: Επόμενο σκάνδαλο, εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγεία μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης
3: ανακοινώσονται. Θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Και σας το εξήγησα. Από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Θα αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις. Φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει το ΠΑΣΟΚ. Πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε. Πάω ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν?

0: Και ένα τελευταίο. Κύριε Γεωργιάννη, ξέρετε με τι δημόσιο, εξωτερικό χρέος.
1: Θα πρέπει να απαντήσω.
2: Ναι, ναι, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε όλη μια άνοιξη.
0: Να απαντήσετε στο, όχι σε μένα, στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80. Γιατί κάνει 5,80 μετά από 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
1: Ποια μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε,
0: το 10.
1: Γιατί εσείς σκίζατε μνημόνια καθα... μια εποχή
0: το
1: 10,
0: ακούστε.
1: Με τον κύριο
0: Τσίπρα. Ήταν 400 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα. 590 δις.
1: Και το χρέος μετριέται.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου
1: Κεφαλογιάννη μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
0: Αφού τα αρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά.
1: Άρα...
0: Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
2: Μία ανωτελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πω σε διάλειμμα.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Για το 5,1% του πληθωρισμού.
1: Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
2: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα. Μετά
1: έχουν,
2: το διάλειμμα.
1: Έχουν πάθει αμνησία. Έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού. Για τα επόμενα χρόνια
0: αυτή
1: με απάντηση, το υπερταμείο στα 99
0: απάντηση,
1: χρόνια.
0: Αυτή την απάντηση δίνεται στον ελληνικό λαό.
1: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς.
0: Μετά από 7 χρόνια
1: διακυβέρνησης. Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα, για τον πληθωρισμό θέματα, πάνω στα θέματα που
0: θέσατε. Για τον πληθωρισμό, το 5,1.
1: Πράγματι, ο πληθωρισμός στο μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κτλ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κουατβέρ. Είναι έγκυρ. Τσακαούπ. Φέτετ Σιόδχορ.
5: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε, όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα.

0: Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το πού ξεκινά η αλήθεια, πού τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο Ποκεπέ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επικαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη.
1: Μια παρατήρηση να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι αλακάρτ, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει. Πρέπει, νομίζω, να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελείων, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί. Mm-hmm. Επομένως, το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή
0: το
1: τη λογική.
0: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
1: Το λέω όσον αφορά
0: και την εμπλοκή, ενώ σε εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, την πιθανολογούμε, των γαλάζιων, των συναδέλφων.
1: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Πάπα Βασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Mm-hmm. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε. Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
0: Ναι. Αυτή όπου πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται, εν πάση περιπτώσει, από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από
1: σωστά
0: πριν. Αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε έλειψαν και οι αποφάσεις.
1: Πράγματι.
0: Και
1: γι' αυτό το λόγο είπα.
0: Και αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
1: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μια εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματική παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Δεν επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα έβαλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
1: Παράλληλα γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι Και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
0: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλαιο.

0: Γιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι τη ίδια βαρύτητα ή εσεί θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τέσσερα πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει, πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΥΠ, και η οποία ΕΥΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα, και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΥΠ προλάβαμε την κρίση στον Εύρο, άρα την ΕΥΠ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού, που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
0: Η ΕΥΠ όμως δεν οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει, φαντάζομαι, ο κύριος Χνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής
2: του. Και τι είπε ο κύριος Δεμήρης προχθές στην Επιτροπή.
0: Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ο νομός στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
2: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠΕ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκανε μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε, πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, όταν με παραγγελία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές του, κάποιος από τους δυο ή κάποιον από τους δυο, θα στέλνανε στην Προεδρική Επιτροπή.
3: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
2: Αυτή ήταν η ντροπή του
3: 120-150.
2: Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου. Και το άλλο, έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του Κοινοβουλίου. Εγώ, είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αντιδότητας. Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωχτούν ποινικά και θα υποχρεωθούν να γυρίσουν τα χρήματα. Όμως, εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό, κομματικό, με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο, κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές, και είπε το ψέμα που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνει ο ποταμός πράσινος, όταν το 2023 το Μάιο στο Μυλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα ποιος υποφελήθηκε, θα πούμε ότι υποφελήθηκε, μέσα στη δικογραφία τι λέει. Φεύγω από εκεί.
0: Συγγνώμη, ναι.
2: Όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
0: Η έντιμη παραγωγή.
2: Αυτό ακριβώς. Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λανθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση. Αυτό είναι απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΚΠΕ δεν είναι μια εφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΚΠΕ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠΕ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κύριος Μητσοτάκης όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε.

0: μπορούσε να το διαχειριστεί, αντί να πάρει αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 προέδρους στο ΠΚΠ. Δείχνεις ότι δεν έχεις στρατηγική, δεν έχεις σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΚΠ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ίσπραξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτήν την.
1: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
0: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΚΠ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΔΕ, με το χτιματολόγιο,
1: να
0: με
1: μιλάμε
0: το ΜΕΦΚΑ,
1: τα συστήματα μεταξύ τους, δηλαδή, για να μπορούμε να κάνουμε
0: μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΔΕ. Και να μην υπάρχει
1: λίγο,
0: αυτό.
1: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
0: Είναι γραφικό.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΠΚΠ ότι δεν είχε πληροφοριακό σύστημα.
0: Βλέπουμε,
1: δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να σε πιστέψει.
0: Τώρα, εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε από τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά Ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια κυριότητας. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα εκτός κρίσης, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβαμάθια.
1: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν,
0: θέλω
1: αλλά
0: τους
1: πέραν τα
0: τηλέφωνα
1: και τους λέγαν μην ελέγχεις τον Βαρδάκη, την Πεντεδήμου, τον
0: Κεφαλογιάννη.
1: Γι' αυτό είπα ότι ξεκινά
0: από πάνω προς τα κάτω.
1: Και δεν εννοώ μόνο, γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει με όλους.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το σκάνδαλο ξεκινά.
1: Και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε
0: Χνάρη. Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός το ότι έπρεπε να γίνει προσλήψη, ο ΠΚΠ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό και 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει αναδειχτεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ, η βάση δεδομένων του ΠΚΠ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΚΠ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα.
1: Mm-hmm.
0: Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα? Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΚΠ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
2: Δεσμευτήκανε προχθές.
0: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΗ για το 2026. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν, οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
2: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
0: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει και καθυστέρηση στην πληρωμή.
1: Στην πληρωμή, ναι, προφανώς.
0: Άρα, ποια είναι η μεταρρύθμιση?
1: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί θέλω
0: να κάνω
1: προφανώς το σχόλιο σας, κύριε Χνάρη.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς, το είπε ο κύριος Χνάρης, 7 υπουργοί, 6 πρόεδροι. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει. Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ένα Πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το λέει. Δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου. Αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσει επί ερωτήσεων.
1: Μην πάμε εκεί, ναι.
2: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε, την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα. Που μας θρυνήσαν πολύ περισσότερα θύματα και ερχόμαστε στον ΟΠΚΠ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κύριος Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΚΠ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν? Χωρίς πολιτική κάλυψη, όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΚΠ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν. Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
1: Η πολιτική κάλυψη. Κατ' εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαστε σε
2: ερωτήσεις. Θα σας πω παράδειγμα.
1: Ξεκινάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
2: Μπορεί να μην περνά από τον. Να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σου πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίες στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι. Και ο πρόεδρος του ΟΠΚΠ τότε έλεγε προς Θεού αυτά τα αφημεία ελέγχονται.

0: Θέλω μια κουβέντα για...
1: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά, τα λεγόμενα, και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
2: Ναι,
0: θέλω να απαντήσω ο κ. Σκεφαλογιάννη σε αυτό.
1: Σε ποιο? Στο ότι ο ΠΚΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, 3 δισεκατομμύρια.
2: Ο ΠΚΠ όμως, κύριε Βαρδάκη,
1: να τελειώσω.
2: Υπήρχε και επιμερώσεις.
1: Είχα τον λιγότερο χρόνο. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Χωρίς πολιτική κάλυψη, χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και χτινοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο. Δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΕΠΚΠΕ. Δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΕΠΚΠΕ. Ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξοσκόλητες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ξέραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν το ο κύριος Χνάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠ. Απαντήστε.
2: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
0: Κύριε Βαρδάκη.
2: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη.
1: Και
2: γι' αυτό το λόγο, για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω στο θέμα, για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια, εδώ και οι δύο συνομιλητές μου πρέπει να θυμηθούν ότι ο ΠΚΠ δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 και 6, 7 χρόνια. Ο ΠΚΠ υπάρχει πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά. Και τις έχουμε αναλάβει και εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί δεν θέλω να ακούω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε ακόμα και πεθαμένους. Δηλαδή από το 1900.
2: Έγινε όμως μια εξεταστική
1: προέγγιψε...
2: επιτροπή με 85 άτομα.
1: Ότι εγώ έχω μια αστική
2: επιτροπή. Με 85 άτομα.
1: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε, 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19, ούτε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου, σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζιες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
0: αγρό και κτηνοτρόφου. Τώρα
2: το ανοίξαν το 17.
0: Μετά το 19. Που τον
1: αφήστε, δεν αφήστε. Ήταν άλλα θέματα.
0: Να τα λήξουμε.
1: Μιλάμε για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ μιλάμε.
0: Για τον ΟΠΚΠ
2: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση.
1: Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε. Ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
2: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη κατεπάγγελμα αγρότες να
1: μιλήσουν. Σας παρακαλώ, σας λέω,
0: μην επιμένετε σε λάθος προσεγγίσεις. Επειδή σε λίγο θα με πιέζει αφαιρετικά ο χρόνος.
2: Έχετε κυβερνήσει, δεν είστε αμολητοί, κανένας. Κανένα κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη,
2: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη. Θύμισε και
1: δεν μπορείτε να
2: μιλάτε. Και αυτά που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
1: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
0: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι δεν

0: κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40.
1: Να ζηλέψουμε, ναι.
0: Ευτυχώς όμως ο κόσμος το θυμάται, κύριε Βαγγάλη.
2: Αν είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Ο κόσμος θυμάται τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές έξω από τις τράπεζες. Και τα χαράτσια που βάζατε τότε.
2: Να συμφωνήσω.
1: Όχι, να συμφωνήσω με την κυρία Κεφαλογιάννη.
2: Μια χάρη.
1: Συμφωνώ. Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε. Τα 4 χρόνια.
0: Τα 5 χρόνια που κυβέρνησε. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
2: Καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
1: Όλα τα δεινά. Τη χρεοκοπία τη χώρα.
2: Οφείλω να το πω αυτό, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ήρεμο και δεν συμμετέχει σε αυτό το brand affair και το εκτιμώ και
1: για
2: θέλω.
1: Για τις υποκλοπές δεν είπαμε.
2: Και θέλω να πούμε για την
0: κυβέρνηση. Εγώ απάντησα.
2: Δεν σα αρέσουν οι υπερβολισμοί στον αέρα.
3: Λοιπόν. Θέλω να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες. Τις Ευρωπαίες Αγγελές από το 19 και μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
0: Μα τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Αγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά υπάρχει.
3: Δεν θα πω ότι ποτέ
1: δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
1: Μα είπατε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι τα είχατε ξεκινήσει με του Αγγελίε του Έλληνε πριν.
3: Οι Ευρωπαίες Αγγελίες δεν υπήρχαν για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε την πολιτεύση. Το εγκληματική, ο όρος εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα η Ευρωπαίας Αγγελέας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Την οποία αμφισβήτησαν.
3: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
2: Ναι, θέλω
3: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση. Δεν είδαμε
2: εκτός
3: το κυριότερο οι αρχηγοί των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει την ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί. Δηλαδή είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουν. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολείται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε. Ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδεια η κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση και. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή και είπε: μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν έχω στοιχεία να δω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν ξαναδικαιώνεται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Mm-hmm. Εδώ. Και βγαίνει ένας απόστατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και του Ισραηλινού στρατού και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
2: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή της κυβέρνησης.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή. Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Λέει ότι θυσιάστηκε. Ο κύριος Γρηγοριάδης εμέσως πλήρη σαφώς.
2: Κύριος
3: Δημητριάδης. Συγγνώμη, ναι. Δημητριάδης εμέσως πλήρη σαφώς. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός Απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε. Mm. Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει: εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσει, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Mm. Γιατί εμείς καταθέσαμε έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια, πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
2: Βέβαια.
3: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά, είναι τρίτο ή τέταρτο το κράτος δικαίου.
2: Συμφωνώ.
3: Παλιότερα όλες οι δημοσκοπήσεις
0: είναι απέναντι. Αυτό όμως είναι ο αλακάρτ σε βάσμα δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
3: Ποιος δεν τις σέβεται, ο Τζαβάρας δεν τις
0: σέβεται.
3: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί

0: Σωστά.
1: Υπάρχει
0: πρώτο
1: το εφετείο,
0: ναι, υπάρχει και... το εφετείο.
1: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει που σχέση λέει, το κράτος.
0: Επί της ουσίας επιβιάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο Πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
2: Μα αυτό είναι χειρότερο.
1: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε που δεν έχει καν υποχρέωση αληθείας ότι πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες.
3: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο Νίκη.
0: Γιατί δεν είναι κανείς την διαφάνεια
2: της υποκοθέσεις, να μάθουμε.
3: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη. Αν το ρόλο του θα παίξει, το ρόλο της θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο μες τη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή. Αν πιο εν πάση περιπτώσει, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την κάλπη.
1: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
3: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Για το τριψήφιο λέτε.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κύριος Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει καν αντικαταστάτης. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιο θα το απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Και το θέμα του δημοσκοπίου, θέλω να πω και μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιριών βγαίνουν για μπλούντο να σιγούνται στα δεξιματική αντιπολίτευση ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω ότι το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29, ήθελε να αντέβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα να πάει 41, 20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι

0: Υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν νέος, αλλά δεν είναι νέος γιατί έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποστό, 24 μονάδες αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη. Δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση, γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει, τη μια σαν κεντρώ στο Νοέμβριο, και όταν δεν τον παίρνει, να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 2 παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράταξη Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική η έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση, που παρόλο ήταν ευλογία το ΠΑΣΟΚ ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η βραδιά των εκλογών.
1: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε, όπως δεν είπα, για το 23.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Το 23 βέβαια πριν ένα δημοκρατία 8 μονάδες πάνω,
0: ναι,
2: από αυτό.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό το δίπολο ήταν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη.
0: Αυτό.
1: Τι κανένα άλλο. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα, θα
3: Για το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, ναι, απάντησε ο κύριος Σαμάρας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε εμείς καμία απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, και σωστά, για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, τις Μπελαράλ. Καλές είναι και οι φρεγάτες και τα Ραφάλ. Δεν τρέφεται ο κόσμος.
1: Αυτό θα είναι το διαδίκτυο.
3: Δεν επιβιώνει ο κόσμος με τα Ραφάλ. Άρα, ο κόσμος θα ψηφίσει, κύριε Πεντεδήμο. Εγώ θα γίνω μάντης, ούτε θα πω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Mm-hmm. Έχω την άποψή μου να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και,
1: ναι,
3: και το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει. Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσκοκέρδεια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει.
1: Ας
3: μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία
2: καλά
1: και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
3: Δεν χρειάζεται που δεν
1: χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όσο θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Είμαι ο κύριος Κεφαλογιάννης νέος και δικαιολογείται να.
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
2: Καθόλου δεν χρειάζω καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προς εκλογές, έχουμε και δυνατότητα.
1: Θα έχουμε και άλλες, κύριε Χνάρη. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κύριε και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη

0: 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
6: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σότια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε, στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια

περί ακρίτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας.

0: 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει γιατί έχουμε πολλά πράγματα κυρίες και κύριοι να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10, ποσοστό 60,1%, απάντησε η ακρίβεια. Το 36,5% έρχεται δεύτερο στις απαντήσεις των κριτικών που απαντά η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%, η εγκληματικότητα 21,8%, το κοινωνικό κράτος το 20,7% και ακολουθούν η ανεργία 16,2%, απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση μας, σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε το υπαριθμό ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
0: το έχει να κάνει όλες με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέω ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που βλέπει, θα έλεγα ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθμισμένη.

0: Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παραδείγματος χάρη την κλιματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου τον πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η κλιματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να ήθελα να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει λόγω του περιορισμού των τριών απαντήσεων. Το δέχομαι. Όμως είναι χαμηλά. Πιθανότατα, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, πιθανότατα αυτό συνδέεται, το δημογραφικό, με το γεγονός ότι η Κρήτη έχει μια οικονομική και κοινωνική δυναμική πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρότερη από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό πιθανόν επηρεάζει τη δημογραφική κατάσταση στην περιοχή και γι' αυτό να μην τοποθετείται και τόσο ψηλά όπως τουλάχιστον στο επίπεδο που τοποθετείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τα δικά σου συμπεράσματα. Ναι. Επιβεβαιώνεται και αυτό, και θέλω και από τη Σότια στη συνέχεια ένα σχόλιο, που κουβεντιάζουμε και στα δελτία των ειδήσεων, ότι το ζήτημα της ακρίβειας όχι μόνο είναι πολύ ψηλά σε ποσοστά, αλλά και συντριπτικά ως προς το κριτήριο της ψήφου για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Σωτήριο, ότι η οικονομία, και το ξέρω και ο κ. Κατσαντώνης, θα μετρήσει πολύ, κατά βάση μετράει στην επιλογή των πολιτών. Θα έλεγα ότι, αν έτσι μπορώ να δώσω μια διάσταση, και το 60% λίγο μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, για την ακρίβεια, διότι είναι μια πραγματικότητα η οποία αφορά τους πάντες. Και το λέω με την έννοια ότι και η κυβέρνηση το δέχεται και η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και όλοι το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πρέπει να πω, και το λέω σε σχέση με τις πολύ σωστές παρατηρήσεις του κ. Κατσαντώνη, είναι ότι η διαφθορά έχει μια διαφορά με την εγκληματικότητα. Θα περίμενα δηλαδή η εγκληματικότητα να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το ποσοστό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, Σωτήρη, είναι ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, να το πω λίγο διαφορετικά, εκλαμβάνουμε διαφορετικά την εγκληματικότητα σε σχέση με τις ταμπέλες που μας έχουν προσάψει. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις κάποιον πέρα από την Κρήτη, μπορεί να νομίζει ότι στην Κρήτη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να απλοφορούμε, να κάνουμε πράξεις παραβατικές, ενώ εμείς ξέρουμε ότι αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, ας το πούμε, κοινωνίες και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση. Τώρα, το μεταναστευτικό, προσωπικά το περίμενα λίγο πιο πάνω. Φαίνεται ότι δεν συνάδει σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης, κάθε μέρα έχουμε καραβιές πλέον ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη. Και αυτό το περίμενα λίγο πιο ψηλά, πιθανότητα να μην αγγίζει ακόμα
1: ίσως
2: τον
1: και
2: κόσμο.
1: Επειδή είχε το τελευταίο διάστημα ένα υπερτοπικό στοιχείο συζήτηση, γι' αυτό το λόγο να περιορίστηκε το ποσοστό.
2: Άρα το λέω γιατί μπορεί να μην αγγίζει, τουλάχιστον στο επίπεδο που εμείς νομίζουμε, τον κόσμο. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και τελειώνω. Μου κάνει εντύπωση που το στεγαστικό και η ψηλά ενίκη είναι τόσο χαμηλά. Το περίμενα πολύ ψηλότερα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Κρήτη. Και δεν μου κάνει εντύπωση, για να συμπληρώσω τη σκέψη του κυρίου Κατσαντώνη, το δημογραφικό, διότι θυμίζω ότι η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχει μικρό μεν, αλλά ποσοστό αυξητικό σε σχέση με το δημογραφικό. Δηλαδή, ενώ σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν μια συνεχή μειωμένη τάση στον πληθυσμό, η Κρήτη, το ξέρουμε από τις τελευταίες απογραφές, έχει μια πολύ μικρή, όχι κάτι που να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά πολύ μικρή αυξητική τάση.
1: Σότια.
3: Λοιπόν, προφανώς τα της οικονομίας δεσπόζουν. Εννοείται ότι οι εκλογές κρίνονται συνήθως από την τσέπη μας. Σωτήρη, Κώστα, νομίζω συμφωνεί και ο κ. Κατσαντώνης σε αυτό. Η τσέπη μας ορίζει το πώς θα ψηφίσουμε και κυρίως φυσικά βλέποντας, κύριε Κατσαντώνη, ψηφίζοντας με βάση το ποιος θεωρούμε ότι θα γεμίσει περισσότερο την τσέπη μας μετά τις εκλογές.

0: αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε κριτήριο ψήφου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ανέφερε ο Κώστας, μου κάνει εντύπωση και το χαμηλό ποσοστό στα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Το λέω γιατί το κλίμα είναι θερμό με την Τουρκία. Θυμίζω ότι υπάρχουν χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Θα περίμενα ίσως εκεί κάτι περισσότερο. Συμφωνώ με τον Κώστα σε σχέση με το στεγαστικό. Φαίνεται ότι εδώ δεν ακουμπά τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο.
1: Ενώ ξέρουμε ότι είναι.
2: Έχει όμως και υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Προφανώς.
2: Ίσως να είναι και αυτό μέρος της εξήγησης.
0: Μέρος της εξήγησης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσαντώνη σε σχέση με το υψηλό ποσοστό της διαφθοράς. Νομίζω ότι αναφέρατε, κύριε Κατσαντώνη, ότι έχει μια διαφορά. Είναι υψηλότερο το ποσοστό σε σύγκριση με παλιότερη έρευνα. Εάν ισχύει το ίδιο και για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Το λέω γιατί, ξέρετε, είναι συνυφασμένα τα δύο πεδία απολύτως. Θα το δούμε και στη συνέχεια και όλες τις έρευνες που ερωτώνται οι πολίτες για τα θέματα αυτά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα περίμενα ενδεχομένως λίγο περισσότερο εκεί. Τι λέτε?
3: Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Είναι η παράληψή μου που δεν συνέδεσα το θέμα της διαφθοράς με το... Με το θέμα του κράτους δικαίου, που επίσης όσο περνάει ο χρόνος και πανελληνίως, αλλά εδώ είναι λίγο πιο ισχυρό στην Κρήτη, ανεβαίνει σκαλιά ως προς την αξιολόγηση των κόσμων ως πρόβλημα. Έχετε δίκιο όταν συνδέεται, ήταν παράληψή μου που δεν το σχολίασα. Mm-hmm. Όσον αφορά το στεγαστικό, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια πολύ προσεκτική έρευνα, η οποία δεν αφορούσε μόνο τα αστικ κέντρα, διότι μπορεί στο Ηράκλειο να υπάρχει στα Χανιά, λόγω του τουρισμού και των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, να υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα στο σύνολο της Κρήτης, πιάνοντας προφανώς και περιοχές πάρα πολύ, αυτό που λέμε, επαρχιακές, αγροτικές κτλ. Γι' αυτό εξάλλου πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά, γενικά μιλώντας, το λέω τώρα. Πρέπει να προσέχουμε τα δημογραφικά στις έρευνες. Εμείς έχουμε, αν προσέξετε στο τέλος της έρευνας τα δημογραφικά, έχουμε διψήφιο ποσοστό αγροτών που δήλωσαν αγρότες στο επάγγελμά τους, πράγμα που δεν φαίνεται σε άλλες τις λεγόμενες μεγάλες πανελλήνιες έρευνες. Οι αγρότες είναι σχεδόν σαν υποεξαφάνιση. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιάνοντας και την επαρχία, θεωρώ ότι στην επαρχία το πρόβλημα είναι πολύ πιο χαμηλής πίεσης σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
3: Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο.
2: Λοιπόν, πάμε εντάχει να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, λίγο υπομονή. Θα δούμε αναλυτικά στοιχεία στην συνέχεια, σε πολύ λίγο, για την πρόθεση ψήφου. Επόμενο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Fuel Pass, έκτακτο επίδομα σε κάθε παιδί κτλ. Λάθος, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, απαντά το 32,6%. Σωστό, αλλά όχι επαρκή, 31,7%. Λάθος, γιατί είναι τελείως ανεπαρκή, 28,6%. Σωστά και επαρκή, 6,6%. Προκύπτει, κύριε Κατσαντώνη, μία απάντηση αθρηστικά που έχει αρνητικό πρόσημο, που ξεπερνάει το 60%.
3: Σωστά. Γιατί πρέπει να θέσουμε το λάθος να αντιμετωπίζεται έτσι η ακρίβεια, με την έννοια των επιδομάτων χρειάζονται πιο διαρθρωτικές κινήσεις. Και λάθος γιατί είναι τελείως ανεπαρκή. Δίνεται τα επιδόματα, αλλά δεν αρκούν καθόλου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχω εγώ στο εισόδημά μου, ότι στις 18 του μηνός, όπως λένε οι έρευνες, εξανεμίζεται το εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων. Άρα σωστά θρήσω αυτά τα δύο. Πρέπει να σας πω ότι, και πάλι αν θέλετε να κάνω μια σύγκριση με γενικότερο κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Γενικότερα στη χώρα το σωστά, αλλά όχι επαρκή, είναι τρίτη σαν απάντηση στη σειρά, ενώ εδώ είναι δεύτερο. Πρέπει να κανείς να ασχοληθεί ειδικά για να καταλάβει ίσως για ποιο λόγο. Πρέπει να απλώσει και άλλες ερωτήσεις για να προχωρήσει και να το κάνει αυτό. Αλλά σίγουρα το 60% στέκεται αρνητικά για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι όμως σημαντικό ότι

0: είναι ψηλά και δυνατά το δεν αντιμετωπίσετε έτσι η ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα και δείχνει, θα με επιτραπεί να πω, μια ωριμότητα από τους ερωτώμενους, από την κοινή γνώμη, γιατί η ακρίβεια πολλές φορές, όταν δίνει πολλά επιδόματα, μπαίνουν μέσα σε όλο το γρανάζι της προσφοράς και της ζήτησης και αναπαράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, η δομική αιτία της ακρίβειας, που μπορεί κάποιοι να το αποδώσουν στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια κτλ., ή και σε άλλες δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται προφανώς με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, εάν αντανακλά μια σκέψη των ερωτωμένων ότι λίγο πιο βαθιά από το επιφανειακό να μπει κάτι μέσα στην τσέπη.
1: Επόμενο ερώτημα, και θέλω και το σχόλιο σε αυτή την κάρτα που θα παρακολουθήσουμε και από εσένα Κώστα και από εσένα Σώτια. Πώς κρίνεται, είναι το ερώτημα της δημοσκόπησης, τις ενέργειες της Ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 76,7% είναι συντριπτικό το ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο που θα συναντήσουμε σε αυτήν την έρευνα, που απαντά σωστές, χωρίς την παρέμβασή της δεν θα αποκαλυπτόταν η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13,2% απαντά λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση εναντίον της κυβέρνησης, και έχουμε και ένα ποσοστό 10,1% που απάντησε δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κώστα, ξεκινώ με εσένα.
2: Κοιτάξτε, το 76,7% που είναι ένα τεράστιο ποσοστό δεν μου κάνει εντύπωση, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια γενική κοινή πεποίθηση, να το πω έτσι, πως αν δεν παρενέβαινε σε αυτή τη φάση είτε πρόημα είτε ακόμη και τώρα που τις καταλογίζουν διάφορα οι Ευρωπαίες εισαγγελέες, προφανώς πολλά πράγματα δεν θα τα μαθαίναμε με την έννοια των λεπτομεριών, διότι το τι γινότανε, τουλάχιστον εμείς στην Κρήτη ξέραμε. Αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το λάθος, οι ενέργειές της συνιστούν πολιτική παρέμβαση αντίον της κυβέρνησης, είναι 13,2%. Είναι περίπου, επειδή έχω και τις άλλες κάρτες υπόψη μου που θα δείξουμε, είναι πολύ πιο κάτω, να το πω έτσι, ακόμα και από την κυβερνητική πεποίθηση που λέει
1: είναι
2: ότι...
1: Είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε καν το όριο ενός λάθους που μπορεί να μας πει και ο Κατσαντώνης παίζεται. Είναι που σημαίνει ότι το αφήγημα, το κυρίαρχο της κυβέρνησης, όχι το επίσημο, το κυρίαρχο λέω, είναι ότι εντάξει, το έχουν παρακάνει και εδώ παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν πείθει. Το σημειώνω γιατί έχει ενδιαφέρον και για τις επόμενες κάρτες, νομίζω, που θα δούμε και τις πολιτικές εκτιμήσεις.
1: Σώτια.
3: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην πρώτη κάρτα που είδαμε. Το λέω με αφορμή αυτό το συντριπτικό πραγματικά ποσοστό, το 76,7%, ότι δεν μου κουμπώνει, κύριε Κατσαντώνη, με τις απαντήσεις στα θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, που είδαμε ήδη και το συζητήσαμε. Θα περίμενα δηλαδή να είναι ψηλότερα. Συμφωνώ προφανώς με τον Κώστα ότι δεν πείθει την κοινή γνώμη, το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι και εμείς θα είχαμε καταφέρει να ξεσκεπάσουμε αυτά τα θέματα. Δεν πείθει καθόλου και νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και επόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επενδύουν, όχι κακώς, πολιτικά εννοώ, στο θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επί 7 χρόνια και μέχρι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε προχωρήσει καμία μεταρρύθμιση στον οργανισμό, παρά μόνο όταν αποκαλύφθηκαν πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ανέλαβε δράση. Βέβαια, μου κάνει, εδώ σας λέω, το ξαναλέω εγώ, ότι μου κάνει μία εντύπωση σε σχέση, ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το συνδέσουμε με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κατσαντώνη, αυτό το έβριμα.
0: Έχετε βάλει πολλά θέματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το εξής, ότι η απάντηση αυτή, όπως φαίνεται από το σύνολο, έτσι θα το πω στον όρο, το σχεδόν 97%, είναι διαγενειακό, διακομματικό θέμα σε όλες τις περιφέρειες κοινών. Δηλαδή, μπορώ να ψάξω να βρω, έχω ένα αρχείο εδώ, αλλά να μην σας ταλαιπωρήσω, σε κάποια στιγμή μπορώ να το βρω. Δηλαδή, πάνω από το 55-60% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το λένε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η κυρία Κοβέση με τους Έλληνες εισαγγελίες,

0: εισαγγελής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δράσανε. Άρα εσείς τι βλέπετε? Πολύ καλά κάνανε. Λένε 3 στους 4. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Πιθανόν αν με ρωτήσει εμένα κάποιος να απαντήσω, ναι, πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση, αλλά γενικότερα το κράτος δικαίου, ας το πούμε αν είμαι πιο φιλοκυβερνητικής πλευράς, γενικότερα το κράτος δικαίου δεν θα έλεγα ότι είναι στα πρώτα 3 προβλήματα της χώρας. Mm-hmm. Είναι λίγο διαφοροποιημένο. Το ένα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, το άλλο είναι πιο γενικό. Όμως το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και είναι εντυπωσιακό ότι είναι τόσο ψηλά, παραπλήσια εν πάση περιπτώσει, και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και σε πανελλήνιο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Άρα το αφήγημα που είπατε και εσείς και ο κ. Μπογδανίδης προηγουμένως πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Γιατί δεν φαίνεται να πείθει ούτε τους ψηφοφόρους του ίδιου του κυβερνητικού κόμματος.
1: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για πρόορη προσφυγή στις κάλπες? Το 48,2% απαντά να γίνουν οι εκλογές όταν λήξει η θητεία της κυβέρνησης. 25,9% συμφωνώ πρόορες εκλογές όσο πιο σύντομα γίνεται. 23,7% να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή μέσα στο 2026. Έτσι κι αλλιώς τώρα νομίζω, κύριε Κατσαντώνη, ότι μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς εκλογών. Διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ένας στους δύο πολίτες απαντά ναι να γίνουν όταν θα λήξει η θητεία, την άνοιξη του 27. Αθρηστικά επίσης ένας στους δύο λέει ναι σε πρόορες, είτε κάποια στιγμή στο 26, είτε όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε τώρα στον κεντρικό κορμό αυτής της παγκρίτιας δημοσκόπησης, ξεκινώντας με την πρόθεση ψήφου. Θα δούμε 4 διαφορετικές κάρτες, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, ξεκινώντας με την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία 21,4%. 23% το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στην πρόθεση ψήφου. Επαναλαμβάνω, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Σε παρένθεση βλέπουμε και ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό των κομμάτων στις ευρωεκλογές του 2024. Δύο χρόνια πριν ακριβώς, τον Ιούνιο του 2024. Και γι' αυτό το λόγο δεν συνοδεύει αυτό το ποσοστό το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 23% ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. 12,9% είναι αναποφάσιστη, τρίτος ποσοστό, θα το δούμε, έχει μια ξεχωριστή ανάγνωση. 12,8% η Ελλάς, 5,5% το ΚΚΕ, 7,6% η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,2% η Ελπίδα, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο 4%, 12,9% η αναποφάσιστη, κύριε Κατσαντώνη.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από τις αναποφάσεις τους. Πράγματι,
1: πρέπει να είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μικρότερο ποσοστό σε αναποφάσεις τους που καταγράφεται σε δημοσκόπηση το τελευταίο διάστημα. Και με πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι έτσι, είναι το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφουμε και εμείς, αλλά και άλλες εταιρείες. Είτε στο πανελλήνιο επίπεδο που κυμαίνεται ψηλά και σε δικές μας είναι στο 15, 16, 17% εξαρτάται την περίοδο. Βέβαια, με την είσοδο αυτών των νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, αυτό έχει περιοριστεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή,

0: το 18-20% που υπήρχε παλαιότερα έχει περιοριστεί προς το 16%, προς το 16-17%, αλλά εδώ είναι πολύ χαμηλό και θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη περιοχή, άλλος νομός της Κρήτης, είναι ακόμα χαμηλότερο και σε άλλους νομούς. Είναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, όπως και η επιλογή άλλο. Είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Οι ευρωεκλογές τελικά δεν φάνηκε να είναι απλώς μια στιγμή, αλλά καθόρισαν, δείξανε ότι αποτυπώσανε μια μεταβολή που συνέβη μεταξύ των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και η οποία διατηρείται. Το γεγονός βεβαίως ότι μπαίνουν καινούργια κόμματα στο προσκήνιο, όπως είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα ή η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, διαφοροποιεί ποσοτικά τα θέματα. Όμως επιτρέψτε μου κάτι και αυτό και για το πανελλήνιο επίπεδο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ζήμος για το πανελλήνιο επίπεδο. Επηρεάζεται, ποσοτικά επηρεάζονται τα κόμματα και οι ποσοτικές σχέσεις. Δεν αλλάζει, είναι πεποίθησή μου αυτή και εκτίμησή μου, δεν αλλάζει η δομή του κομματικού ανταγωνισμού. Αυτό θα το δούμε λίγο όταν κάτσει ο Κουρνιακτός, η φασαρία, η υπερθέρμανση λόγω των εξελίξεων. Η δομή του κομματικού ανταγωνισμού, και αποτυπώνεται αυτό στην έρευνα της Κρήτης γενικά, η δομή του κομματικού ανταγωνισμού είναι ακόμα στον αστερισμό των ευρωεκλογών, απλώς και με άλλους παίκτες μέσα. Το απλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δημιουργούνται βέβαια πολιτικά θέματα.
1: Και με συντριπτικές απώλειες για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και φυσικό είναι, επίσης μου επιτρέπετε εδώ να κάνω μια άλλη παρατήρηση, πιθανόν να προτρέχω, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει ένα όριο. Είτε προς τα πάνω το δει κανείς, είτε προς τα δεξιά, αριστερά, στον άξονα. Δηλαδή αντλεί κυρίως από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίρνει μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κομμάτια από τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας λίγο. Αντλεί δηλαδή από αυτό το κοινό. Δεν, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να την πω λίγο με πολιτική αργό, ξύνει τις παρυφές του ΠΑΣΟΚ. Δεν διεισδύει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αν δημιουργεί ένα πρόβλημα το κόμμα του κ. Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρώτον ότι έχει εντός εισαγωγικών χαλάσει την ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό διαβλέπουμε μία μικρή τάση αποσυσπήρωση, εννοώ για την Κρήτη, μία μικρή τάση αποσυσπήρωση και διαφυγή. Όχι τόσο προς τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ένα 4-4,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα, είναι κλάσμα της μονάδας σε απόλυτη τιμή, έτσι, είναι κλάσμα της μονάδας, αλλά δημιουργεί μία τάση διαφυγής προς το δε αψηφίσον αποφάσιστος, μία μικρή διατάση, και δεύτερον μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για μετακινήσεις που πιθανόν να συνέδραν στο μέλλον. Τουλάχιστον και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Κρήτη παίζουν αυτόν τον ρόλο. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη περιορίζεται τελικά στο πιο δεξιό αντισυστημικό μέρος του πολιτικού φάσματος και δημιουργεί και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Περιορίζει την επιλογή άλλο μικρό κόμμα και περιορίζει και την επιλογή δε αψηφίσω. Έτσι. Εμείς βάλαμε επί το ψηφισάντα, επί αυτό που είπαν θα πάμε ψηφίσουν βεβαίως, γιατί αυτό έχει νόημα. Αλλά όταν δεν υπήρχε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτοί που μας λέγανε δεν θα πάμε ψηφίσω ήταν περισσότερο από αυτούς που μας λένε τώρα που υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού σηκώνει κόσμο που δεν ήταν εκτός ραντάρ και τον εντάσσει στην επιλογή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα για να ολοκληρώσω τη μακρηγορία μου, δεν βλέπω ότι έχουμε φύγει από τον αστερισμό των ευρωεκλογών. Η ελληνική λύση κάνει το πείδημα επάνω σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έκανε και στις ευρωεκλογές όμως. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόβλημα ότι στην πραγματικότητα μετικεί προς την Ελλάς.
1: Θα τα δούμε και θα συνεχίσουμε την ανάγνωση βλέποντας και τα αποτελέσματα και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ναι, βεβαίως, επειδή έχουμε ξεφύγει ήδη από τον χρόνο μας, έτσι ένα

0: Ναι, σχόλιο, ναι, ένα λεπτό, Κώστα και Σώτια.
1: Να πω κάτι. Ένα πολύ καλό και ένα για το οποίο έχω μια επιφύλαξη, αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης. Καταρχήν να πω, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έχω να ακούσω τόσο εύστοχη πολιτική ανάλυση πολύ καιρό από αυτή που έκανε τώρα ο κ. Κατσαντώνης.
2: Ευχαριστώ.
1: Ναι, όχι. Θα σας πω τώρα και αυτό που έχω τις επιφυλάξεις μου. Η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σοβαρή, σας το λέω ειλικρινά. Με μια μόνο διαφοροποίηση ότι τώρα έτσι όπως το είπατε, γιατί τώρα βλέπαμε την κάρτα του Ηρακλείου. Έτσι. Η ανάλυση σας στην πραγματικότητα αφορούσε το σύνολο, γιατί ξέρετε και τις άλλες κάρτες, όπως και εμείς. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο κ. Κατσαντώνης για τις δομικές αντοχές είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν βλέπουμε τις μετρήσεις στην Κρήτη και τα αποτελέσματα στην Κρήτη, είναι σαν να βλέπουμε το μέλλον. Έχει σημασία αυτό που λέμε κάθε φορά και θα το εξηγήσω και εγώ μετά, βλέποντας και τις υπόλοιπες κάρτες, για το πώς κινούνται τα αποτελέσματα και πώς η Νέα Δημοκρατία, να κάνω κι εγώ ένα spoiler, φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρή σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη.
0: Ειδικότερα στα Χανιά, πάμε να δούμε την κάρτα που αφορά στα αποτελέσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Το ίδιο είναι το ερώτημα στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν και αν τελικά τα κόμματα που θα συμμετάσχουν είναι τα παρακάτω, ποιο από αυτά θα ψηφίσετε. Το 31,3% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,8% το ΠΑΣΟΚ, στα Χανιά τρίτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13,9% και ακολουθούν 7,4% το ΚΚΕ. Τα λέω με τη σειρά, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,4% η Ελπίδα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, κάποιο άλλο το 7%, ακόμη εδώ πολύ πιο χαμηλό και από το χαμηλό του Ηρακλείου το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 5,8% και πολύ υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κατσαντώνη, στα Χανιά, είναι πρόθεση ψήφου. Και αυτό έχει και ξεχωριστή πολιτική ανάγνωση, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι η ανάλυση που σας είπα προηγουμένως, επειδή ακριβώς όπως είπε ο κ. Μπογκαρίδης, ξέρουμε το σύνολο των ευρημάτων και τα ευρήματα που υπάρχουν πολύ αναλυτικά και τα οποία δεν μπορούν να προσθέσουν την οπτικά γιατί θα ήταν πάρα πολύ κουραστικά. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει τις εκλογές του 2023 40,5, αν θυμάμαι καλά, και κινήθηκε στις ευρωεκλογές στο 27,5. Τώρα φαίνεται να κάνει μια μικρή προσπάθεια συσπήρωσης και να φεύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών λίγο πιο ψηλά. Φυσικά έχω μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τα αποτελέσματα του 2023. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός, περίπου 18,5 στα Χανιά το 2023, όπως είπαμε, μετακόμισε στην Ελλάς, στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη.
0: Σώτια.
2: Και απέμεινε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ 4%.
3: Καταρχάς και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που έχει εξαλειφθεί έχει πάει στον κύριο Τσίπρα ακόμα και με απλά μαθηματικά έτσι που θα κάνει κόρη μου,
0: ναι,
3: του δημοτικού
0: αυτή η απώλεια του 13% επί της ουσίας είναι το ποσοστό με μία ακόμη ποσοστία μονάδα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και ειδικότερα στα Χανιά στέκομαι και στο ποσοστό, το λέω σε σχέση με το ποσοστό του Ηρακλείου δηλαδή και με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κατσαντώνης συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κινητοποιεί ένα, πώς θα το πω, ένα δεξιό ακροατήριο, αντισυστημικό. Μένει να το δούμε βέβαια, είμαστε ακόμα
1: ίσως
3: πολύ...
1: Ίσως όχι μόνο δεξιό.
3: Ίσως όχι μόνο δεξιό, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, να περάσει λίγος καιρός, να κάτσει ο κουρνιαχτός για να το δούμε. Πάντως το συνδέω εδώ και με το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σημειώσω. Σημειώνω και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που στα Χανιά φαίνεται ενισχυμένη σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τον κύριο Βελόπουλο που χάνει, ενώ στο Ηράκλειο κερδίζει κοντά δύο μονάδες, σε σχέση πάντα, ξαναλέμε, με τα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, πηγαίνω στα μικρότερα κόμματα εγώ προφανώς, έτσι, κάνοντας

0: δύο-τρία σχόλια επ' αυτών. Μένει να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ στα Χανιά δείχνει αυτή την συσπήρωση του κόμματος που έχει. Μένει να δούμε, ξαναλέω, όταν θα κάτσει λίγο κορνιαχτός πώς θα κάτσει και η μπήλια.
1: Και θα έχει και ενδιαφέρον η εκτίμηση για την κατανομή των εδρών.
0: Βέβαια.
1: Θα
0: έτσι,
1: τα πούμε
0: ακριβώς,
1: όμως, θα τα πούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Οι τετραεδρικές είναι εκείνες που,
1: ακριβώς,
2: που
1: ακριβώς, δημιουργούν. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ένα πλέγμα έτσι περίεργο με τον εκλογικό νόμο. Οι τετραεδρικές είναι αυτές που ευνοούν, το ξέρει και ο κ. Κατσαντώνης καλύτερα, τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Τον πρώτο έτσι, και τον τρίτο και είναι χαμένος ο δεύτερος. Θα τα δούμε μετά. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί όπου έχουμε ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 28,4% η Νέα Δημοκρατία, 27,8% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% η ΕΛΑΣ, 4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,1% η ΕΛΠΙΔΑ, 3% η Πλεύση Ελευθερίας, άλλο απαντά το 4,9%, στο 11,4% η αναποφάσιστη. Κύριε Κατσαντώνη, ντέρμπι πρωτιάς με αντίστροφους όρους, θα το δούμε στη συνέχεια, έχουμε και στο Λασίθι. Πάμε πρώτα με την ανάγνωση του Ρεθύμνου.
3: Ναι, στο Ρέθυμνο, τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να πει κανένας, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να πει. Βεβαίως, αυτό που καταγράφεται είναι, μπορεί να πει κανείς, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η διαφορά είναι η συχνότατη. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο Ρέθυμνο. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω με αφορμή το Ρέθυμνο ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά για αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα σε τόσες οριακές περιπτώσεις όπως βλέπουμε εδώ. Η ανθρωπογεωγραφία των συνδυασμών που θα κατεβάσουν τα κόμματα θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, παραδείγματος χάρη στην περίπτωσή μας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η ισχύ στο ψηφοδελτίο, να το πω έτσι, και ποιοι άνθρωποι έρχονται να στελεχώσουν στο ψηφοδελτίο, αλλά αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν επιτρέπετε μια λίγο γενικότερη παρατήρηση, και κυρίως για τα δύο νέα κόμματα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την Ελπίδα, γιατί εκεί θα φανεί και θα αποτυπωθεί στους τοπικούς συνδυασμούς η δυνατότητα, η ελκτική δυνατότητα αυτών των κομμάτων και προς άλλα κοινά. Αν δηλαδή, πω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι έτσι θα το κάνουν, αλλά να πω ένα παράδειγμα. Εάν παραδείγματος χάρη το ψηφοδέλτιο σε ένα νομό είναι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό ότι το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πιθανόν επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, ή αν είναι ΣΥΡΙΖΑ πλάς κάτι. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα σε τόσο οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βλέπουμε στο Ρέθυμνο. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάμε και στον έτερο διεδρικό νομό της Κρήτης. Και εδώ ντέρμπι πρωτιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, πρώτο σε προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 28,8%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις. ΕΛΑΣ 8,8%. 5,7% για το ΚΚΕ. 5,1% για την Ελληνική Λύση. 4,7% για τον ΣΥΡΙΖΑ. 4,3% για την ΕΛΠΙΔΑ. 2,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Κάποιο άλλο 5,4%. Και εδώ πολύ χαμηλό το ποσοστό των αναποφάσιστον στο 8,6%. Κύριε Κατσαντώνη.
3: Ναι, νομίζω ότι το Λασίθι δείχνει ότι, πώς να το πω, ότι αντέχει αυτό που λέμε μια μορφή δικοματισμού που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, και το 2023 είχαν ένα άθροισμα τα δύο πρώτα κόμματα της τάξης που ήταν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, της τάξης των 65% ποσοστά που δεν τα έβρισες εύκολα θεστικά σαν κομματισμός. Το Λασίδη λοιπόν μας παραπέμπει σε μια άλλη πιο οικία πολιτική κατάσταση, και επίσης πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι πάλι αν αθροίσετε τον εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ

0: με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βλέπετε ότι συναποτελούν το αποτέλεσμα περίπου, έτσι, περίπου, συναποτελούν το αποτέλεσμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρατήρηση που πρέπει κανείς να κάνει. Βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αν κανείς αναλύσει τις ηλικίες, τα φύλλα, παραδείγματος χάρη να πω κάτι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο θετικές απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τους άνδρες. Σχεδόν αναλογία 1:2, δηλαδή για κάθε άνδρα αναλογούν 2 γυναίκες που στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα. Έχει μια σημασία αυτό, τουλάχιστον μιλάω με τα αποτελέσματα της Κρήτης. Αν δούμε λοιπόν τις ηλικίες, τα φύλλα, τις περιοχές αστικές, αγροτικές, έχουν πολλά πράγματα να πούμε, αλλά θα χρειαζόταν πολύ, πολύ τηλεοπτικός χρόνος.
1: Τρεις ακόμη εκπομπές και δεν τις έχουμε. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που την έχουμε σε αναμονή αρκετή ώρα, μας συγχωρείτε, είναι η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, έπρεπε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά και ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
2: Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση αυτή. Φαίνεται ότι ο αγώνας ο οποίος δόθηκε και στις ευρωεκλογές αλλά και είναι ασταμάτητος όλο αυτό το διάστημα ότι έχει αποτελέσματα. Προφανώς βέβαια δεν πανηγυρίζουμε γιατί η αρχή έγινε στην Κρήτη για εμάς, αλλά στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα πανελλαδικά. Στόχος μας είναι σε επόμενες εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα για τους πολίτες. Εμείς σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε και στην καθημερινότητα των πολιτών που αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής έχει αυξηθεί υπέρμετρα, ενώ είναι οι ελάχιστες οι αυξήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει από σε επίπεδο μισθών και εξανεμίζονται τα πάντα μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις και για την αντιμετώπιση των ολιγοπολίων που αυτή τη στιγμή κερδοσκοπούν στην αγορά. Αυτό το βλέπουν νομίζω όλοι πια. Συνεχίζουμε τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος μέσα από μια φορολόγηση των τραπεζών για να γυρίσει πίσω ένα μέρισμα στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ταυτόχρονα όμως είδα ότι και η διαφθορά απασχολεί τους συμπολίτες μας και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει λόγω των πληγών που έχει δημιουργήσει στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπει περισσότερο το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους παρά ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα γιατί μαζί με την ακρίβεια όπως ανέφερα είναι αυτά που ακουμπάνε την καθημερινότητα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα και τα όσα συνέβησαν και με τον κύριο Λαζαρίδη που είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς νιώθει κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και δεν μπορεί να βρει μία θέση γιατί δεν λειτουργεί η αξιοκρατία, δεν λειτουργεί η διαφάνεια στη χώρα. Μία θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα του, ενώ άλλοι, αν είναι φίλοι, αν είναι οι μέτεροι, εκεί τα πράγματα λειτουργούν πιο εύκολα και προφανώς και όσα έχουν γίνει και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Την παρακολουθούμε μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα η οποία βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και με τον ερχομό των δύο κομμάτων. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Είναι χαμένη ψήφος το να δοθεί ψήφος σε άλλα κόμματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν την προοπτική διακυβέρνησης, δεν έχουν ούτε προγραμματικές θέσεις αλλά ούτε και την εμπειρία, τα στελέχη, την

0: την προγραμματική εκείνη δομή που να μπορέσουν να υλοποιήσουν το όραμα που εμείς βλέπουμε ότι έχουμε για την χώρα.
1: Ρευστότητα τέτοια, κυρία Μαρκογιαννάκη, που θεωρείτε ότι σε αυτόν τον χρόνο που έχετε μπροστά σας μέχρι να στηθούν οι κάλπες, πρόωρες ή μη, μπορούν να υπάρξουν ανατροπές?
0: Η πολιτική είναι κατεξοχήν πεδίο ανατροπών. Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την ανατροπή για να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι πανελλαδικά πια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Κρήτη, οι δύο νομοί που δείξατε είναι η αρχή για εμάς, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό σε όλη την επικράτεια. Σίγουρα και τα νέα κόμματα έχουν διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όμως μέσα σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι είναι και ο μοναδικός πόλος σταθερότητας. Ο πόλος ο οποίος μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξει κατεύθυνση στη χώρα και να μην βλέπουμε να είναι η χώρα μας τελευταία πάντα σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτό αφορά την αγοραστική δύναμη, είτε αυτό αφορά την παραγωγικότητα της χώρας, είτε αυτό αφορά την ποιότητα ζωής και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είδαμε κάποια πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι είμαστε η χώρα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, 4 ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εβδομαδιαίως. Όλα αυτά αφορούν την ποιότητα ζωής, το χρόνο των πολιτών και γι' αυτά εμείς σε αυτά απαντάμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Κουατβέλ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξ σιόλθορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
10: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνία.

0: Συντονίστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
4: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
15: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
13: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
15: Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε, αναλύουμε και βεβαίως παρουσιάζουμε την μεγάλη παγκρίτια δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος, να βάλουμε στην συντροφιά μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Παραμένουν εδώ στο στούντιο μαζί μου οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης, η Σότια Πεντεδήμου. Βεβαίως παραμένει μαζί μας και ο διευθύνων

0: Σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Κατσαντώνης. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Αθήνα. Καλησπέρα στο πάνελ, στην κυρία Πεντετήμου, στον κύριο Μπογδανίδη, σε εσάς και μεταξά. Και να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κατσαντώνη, γιατί παρακολούθησα το πρώτο μέρος. Πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σε δημοσκοπική αποτύπωση και ιδιαίτερα στο μέρος που αφορούσε τους Κρήτες και τις απόψεις που έχουν οι κριτικοί γύρω από ζητήματα ευρύτερης πολιτικής, θα δούμε και τα των κομμάτων, αλλά νομίζω ότι είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον μια εύλογη και διακριτή διαφοροποίηση από αυτό που βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα. Όσον αφορά την διαφθορά, για παράδειγμα, που το συγκράτησα και εγώ, το δημογραφικό, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, αλλά στην Κρήτη αυτό που ανέφερε ο κ. Μπογδανίδης ισχύει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όντως, έστω και η απογραφή του 21 απέδειξε αυτή την ισχνή αλλά θετική απόκριση. Δεν μπαίνουμε μειούμενοι πληθυσμιακά, τουλάχιστον αυξανόμεθα, έστω και λίγο, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα που είναι πραγματικά η απόλυτη καμπάνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας στο μέλλον.
0: Τώρα, πάμε τώρα στα ποσοστά των κομμάτων, το σχόλιο σας.
1: Πριν πάμε και σε αυτό, να πούμε ότι η μέτρηση είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος, 900 και πλέον άτομα ερωτήθησαν, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Που, να πούμε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, οι πανελλαδικές μετρήσεις είναι της τάξης των 1.500 με 2.000, τα δείγματα δηλαδή, ως επιτοπλίσεων. Άρα είναι πραγματικά μια μεγάλη μέτρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τα ποσοστά, είδα τις καρτέλες που δείξατε. Μια παρατήρηση πρωτού θα σχολιάσω, βέβαια, είναι η εξής. Είδα ότι η μέτρηση έλαβε χώρα από τις 25 του μηνός, ημέρα Δευτέρα προφανώς πρωί, μέχρι την 30η του μηνός Μαΐου, δηλαδή Σάββατο. Δηλαδή, 2 εκ των 5-6 ημερών, ένα εύλογο ποσοστό 35-40% από την έρευνα, δεν είχε αποτυπώσει. Είχε αποτυπώσει την κυρία Καριστιανού, βεβαίως, γιατί είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν υπήρχε ούτε καν το όνομα Ελλάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο στα καθημάς. Για το Ηράκλειο, μια πρώτη εκτίμηση. Είδα τις μετρήσεις και τη σύγκριση με την κάλπη, εθνική μεν, αλλά ευρωπαϊκή, της πρόπεση του 2024.
0: Δύο χρόνια ακριβώς πίσω.
1: Αρκετά, έτσι, ακριβώς. Είναι αρκετά κοντά σε αυτά που βιώναμε εκείνη την εποχή. Ένα σχόλιο ιδρύτερα για να φτάσουμε στα του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι ότι σίγουρα βιώνουμε αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό νομίζω δεν χωρά καμία αμφιβολία. Στην Κρήτη, βέβαια, και στο Ηράκλειο προκειμένου, βλέπουμε μια απομείωση. Ξεκινάω από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ότι υπάρχει μια εύλογη απομείωση των ποσοστών. Άλλωστε, ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε και στην κυβέρνηση και στην πορεία που είχε για 10 και πλέον χρόνια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα, μεσούσης της μέτρησης που παρακολουθούμε, το νέο αυτό κόμμα. Άρα, νομίζω ότι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς στα της κεντροαριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή το Σάββατο, αλλά και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων της κεντροαριστεράς, καλό θα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουμε μια αντίστοιχη μέτρηση λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες αργότερα. Διότι επισήμανα τους λόγους που διέπεται από έναν, όχι υποκειμενισμό, αλλά όχι, ίσως ένα μικρό έλλειμμα ευκρίνειας στο ζήτημα των νεοσύστατων αυτών κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς και, όπως είπα, στην περίπτωση της Ελλάς είναι και στο μισό αυτής της διάρκειας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δεν σας κρύβω τον προβληματισμό μου, αναφέρομαι στο κυβερνών κόμμα τώρα, όπου μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε επίπεδο διαφθοράς, που όντως μετράται, βλέπουμε ότι οι κριτικοί το έχουν δεύτερο τετάξι ζήτημα που τους απασχολεί μετά από την ακρίβεια, δεν αποτυπώνεται τόσο εύλογα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Παρόλο που, βέβαια, έχει απολέσει πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι μια εξήγηση ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς.
1: Σαφώς, και σας είπα προηγουμένως ότι αυτές τις μέρες, αυτές τις στιγμές, βιώνουμε μια ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Θα αποκρυσταλλωθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η εικόνα κάπου το Σεπτέμβρη, που θα μπαίνουμε πλέον και επίσημα, όχι απλά σε προεκλογική περίοδο, αλλά εκτιμώ στο φώτο φίλης. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες οι μετακινήσεις και οι μεταβολές. Δεν σας κρύβω ότι δεν περίμενα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο νωρίς, τόσο χαμηλά, υπό την έννοια ότι στην υπόλοιπη χώρα τη μετρήση που έχουμε είναι σχεδόν διπλάσιες αυτών που αποτυπώνουν στην Κρήτη. Είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον, το κρατάμε. Νομίζω το γεγονός ότι είναι λίγοι αναποφάσιστοι, είναι απότοκο και απόρρια της ιδρύσεως αυτών των δύο πολιτικών οργανισμών κομμάτων πολύ πρόσφατα.

0: πρόσφατα. Αυτά είναι οι πρώτες έτσι, αν θέλετε, στιγμιές, προσεγγίσεις γύρω από αυτό που παρακολουθήσαμε και η παρουσίαση του κυρίου Κατσαντώνη, που οφείλω να πω και εγώ ότι ήταν πληρέστατη με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί και προχωράει στην εν λόγω μέτρηση.
1: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσαντώνη, έχω ερώτημα για...

0: έδρες που πάντα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η περίοδο που προκύπτουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι για την οποία συζητάμε, αλλά και οι πανελλαδικές που έρχονται στο προσκήνιο. Αυτή η συγκυρία δίνει ένα έτσι και αλλιώς, πολύ απλοϊκά θα το πω, μπουστάρισμα σε νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί αυτή την περίοδο, με έναν αστερίσκο ότι ενδεχομένως μία δυναμική που αποτυπώνεται ίσως στην πορεία του χρόνου ξεφουσκώσει.
1: Ναι, και θα ήθελα σε σχέση με τον κύριο Μαμουλάκη, δεν θέλω να το σχολιάσω τον άνθρωπο ούτε είναι ο ρόλος μου, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματική δυναμική όλου του πολιτικού, του κομματικού δυναμικού, αλλά κυρίως των δύο νέων κομμάτων, μια μέτρηση που θα γίνει σε λίγο πιο κατοπινό χρόνο. Ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι, και έχει δίκιο, ότι τις δύο πρώτες μέρες πριν την ίδρυση, εμείς είχαμε ξεκινήσει την έρευνα, πριν την ίδρυση του κ. Τσίπρα βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες και είδαμε ότι μόνο παρατήρητη δεν πέρασε η ανακοίνωση του κόμματός του. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γενικώς είναι σωστό ότι υπάρχει ένα μπουτάρισμα, όπως βλέπετε, και, και μετά την ίδρυση του κόμματος κ. Χαριστιανού και στον κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός, που είναι σωστό, επαναλαμβάνω αυτό που ο κ. Μαμουλάκης, ότι τις δύο πρώτες μέρες που έτρεξε η έρευνα δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του κ. Τσίπρα, αλλά όλοι ξέραν και συζητούσαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρα. Είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μια άλλη στιγμή, γιατί πιθανότατα να έχουμε να έχουμε δύο φαινόμενα. Το ένα το είπατε εσείς. Να υπάρχει μπουστάρισμα και να ξεφουσκώσει. Είναι προς απόδειξη αυτό, δεν λέμε ότι θα συμβεί οπωσδήποτε. Το δεύτερο που θέλω να θέσω στη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε να εισάγω θέματα στη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ότι η δικιά μου η εκτίμηση τουλάχιστον είναι ότι αποτυπώθηκε στην έρευνα της Κρήτης η κάθοδος Τσίπρα εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο δημιουργεί μία σημερινή αντισυσπήρωση και μία μελλοντική αντισυσπήρωση κατά την θα δημιουργήσει. Ήδη τα αποτυπώνει την αντισυσπήρωση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η κάθοδος του κ. Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά προς τη Νέα Δημοκρατία από την περιφέρεια βέβαια του κόμματος, που πιθανόν να το σκέφτονταν και τα λοιπά, αλλά απέναντι στον κύριο Τσίπρα νιώθουν ανασφαλείς και πλησιάζουν τον παραδοσιακό πολιτικό τους χώρο. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια τέτοια αντίστοιχη αντισυσπήρωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ, διότι η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει και τα πλέον θετικά αισθήματα για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τη διείσδυση που έχει τώρα το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το δεύτερο όμως είναι μια πιθανολόγηση. Βιάζομαι να το πω για να μην θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνω τα πράγματα. Είναι μια εκτίμησή μου και μια πιθανολόγηση. Το πρώτο, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στις μετρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο κανάλι σας. Υπάρχει αντισυσπήρωση και νομίζω και στις πανελλήνιες έρευνες φαίνεται αυτό. Χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο ανεβαίνει μία-μιάμιση μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Κανέναν ιδιαίτερο λόγο εννοώ από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλίων. Έτσι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, το τρομερό. Αλλά η κάθοδος Τσίπρα δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης προς τα εκεί.
0: Κώστα Μπογδανίδη, φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα απορροφά σχεδόν απόλυτα τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα δεδομένα που καταγράφουμε ως προς τις έδρες, το τοπίο είναι ξεκάθαρο για τις διεδρικές του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, είναι πιθανό η εκλογή να φτάσει ως προς την εκπροσώπηση βουλευτών των έναν συν έναν με αστερίσκο. Έναν στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο αστερίσκος αυτό το συν ένας στα Χανιά, λόγω του εκλογικού συστήματος.
2: Εντάξει, αυτά, όπως ξέρεις, Σωτήρη, πρέπει να έχουμε και τα τελικά αποτέλεσματα για να τα
0: ξέρουμε. Ναι,
2: για να τα ξέρω,
0: προκύπτουν
2: γιατί
0: και ανατροπές κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εκλογών. Και έχουμε, και αν έχουμε δει ανατροπές.
2: Εγώ ήθελα να πω και επιμένω ότι αν θέλουμε να βλέπουμε το μέλλον, όχι τους

0: αριθμούς τόσο σε σχέση με τις θέσεις είναι πάντα, το λέω γιατί κοιτάζω πάντα την τετραεδρική των Χανίων, ακόμη και ως, θα έλεγα, λίγο πλοηγό για το τι συμβαίνει πανελλαδικά. Λέω κρατήστε το αυτό. Θα πω μόνο μία ερώτηση, μου τη μεταφέρουν τηλεθεατές, κύριε Κατσαντώνη. Μήπως θα έπρεπε στο ποσοστό που αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές και βάζουμε τις ευρωεκλογές, να μην έχουμε τις ευρωεκλογές και να έχουμε τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Μου το λένε αυτό με την επισήμανση, γιατί το είπατε κι εσείς προηγουμένως και γι' αυτό και εγώ δεν το ανέφερα, ήταν πολύ σωστό, ότι παίζουν ρόλο οι υποψήφοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ψηφοδέλτιο. Στην Κρήτη, λοιπόν, παράδειγμα, λέω το ΠΑΣΟΚ, είχε ένα πάρα πολύ δυναμικό από πλευράς προσώπων ευρωψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε όχι. Ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Λέω, μήπως η αντιστοιχία και η δική σας, γιατί εσείς κάνετε καλύτερες αναλύσεις από εμάς, μήπως αν είχατε ένα ποσοστό εκλογών βουλευτικών και όχι ευρωεκλογών, θα ήταν πιο κοντά στις δικές μας τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχει βάση αυτό που θέτετε και που ίσως το θέτουν οι τηλεθεατές. Γι' αυτό εξάλλου, όταν δείξαμε την ταυτότητα της έρευνας, λέγαμε, κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή. Δεν τα κάνουμε στάθμιση ως προς τις ευρωεκλογές του 2024, γιατί θα ήταν κάπως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Κάναμε στάθμιση ως προς τις εθνικές εκλογές του 2023, και αυτό είναι το σωστό. Πάμε εθνικές με εθνικές εκλογές και για τον λόγο που είπατε, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι διαφορετικό το ενδιαφέρον στην προεκλογική εκστρατεία σε εθνικές εκλογές και διαφορετικό το ενδιαφέρον σε ευρωεκλογές. Μην γελιόμαστε. Είναι διαφορετικά τα διακυβεύματα, είναι πολλά. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο κάναμε στάθμιση προς αυτό. Γιατί παρατήρησα κάπου αλλού ότι έγινε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, μάλλον στάθμιση ως τις ευρωεκλογές, αλλά σύγκριση με τις εθνικές εκλογές. Εδώ πέρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει η στάθμιση να είναι ως προς τις εθνικές εκλογές. Γνώμη μας. Άρα, συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, από την άλλη, επειδή το τοπίο είναι ρευστό, όπως είπαμε, και δείχνει μια μεταβλητότητα σε ποσοτικές σχέσεις. Εγώ επιμένω ότι η δομή του κομματικού ανταγωνισμού δεν φαίνεται να πλήττεται, τουλάχιστον στην Κρήτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, και αυτό που θέσαν και προηγουμένως άλλοι συνομιλητές, νομίζω το είπε και ο κ. Μαμουλάκης, ότι σε επόμενη στιγμή πρέπει να... θα δούμε λίγο καθαρότερα τα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, πείτε μας το δικό σας σχόλιο για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την δημοσκόπηση.
3: Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, λέγοντας ότι κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Σίγουρα όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να δούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις πρώτες καρτέλες που δείξατε, ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το δημογραφικό, που είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα για την πατρίδα μας, ένα υπαρξιακό ζήτημα, είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τη μέτρηση που έγινε στην Κρήτη, και αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν παρατηρείται αυτή η μείωση του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις δεύτερες καρτέλες που δείξατε σχετικά με τα ποσοστά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μία ανθεκτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι από το 2016 σε όλες τις μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά και στις κάλπες που έχει μετρηθεί, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, κάτι πολύ σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο κύριος Κατσαντώνης, η Κρήτη παρουσιάζει το δικό της πολιτικό σφιγμό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη, πάντα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά από τα πανελλαδικά του ποσοστά στο νησί, και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στην Κρήτη από ό,τι πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα

0: Εγώ βλέποντας την δημοσκόπηση και από ό,τι κατάλαβα είναι πρόθεση ψήφου, δεν είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πρόθεση
0: Δεν
1: ψήφου,
0: έχει
1: πολύ
0: γίνει
1: σωστά.
0: δηλαδή αναγωγή. Βλέπω ότι υπάρχουν νομοί που η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στα ποσοστά που είχε στις ευρωεκλογές και σε άλλα που μπορεί να είναι ακόμη και ψηλότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρχει συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει κερδισμένη από αυτή τη συσπήρωση των ψηφοφόρων. Και εγώ ήθελα να βάλω και δύο δεδομένα, τα οποία ίσως να παρουσιαστούν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία είναι η καταλληλότητα για Πρωθυπουργό και η παράσταση νίκης, που πάντα παίζουν το ρόλο τους όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ώρα των εκλογών. Όπου εκεί σε όλες τις δημοσκόπησεις που έχω δει, η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καταλληλότητα. Άρα εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι στην Κρήτη θα είμαστε πρώτη δύναμη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μας δώσατε και τη σκυτάλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε
0: εγώ ευχαριστώ,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την τελευταία κάρτα αυτού του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας δημοσκόπησης θα παρουσιάσουμε και μετά θέλω το επιμύθιο Σώτια Κώστα από εσάς. Αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα πολιτικά πρόσωπα που θα σας διαβάσω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θετική γνώμη το 36,6%. Αρνητική 60,8%. Νίκος Ανδρουλάκης, θετική 38,8%. Αρνητική 57%. Αθρηστικά θετική Αλέξης Τσίπρας, για να μην τα διαβάζω συνέχεια, 25,1%. Αθρηστικά αρνητική 71,4%. 19,6% συγκεντρωτικά οι θετικές γνώμες, 19,6% για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 70,2% αρνητική. Για τον Σοκράτη Φάμελο, αθρηστικά θετική 17,4%, 70,5% αρνητική. 16,4% θετική για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79,2% αρνητική. 16,35% θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, 75,8% οι αρνητικές. 5,9% οι θετικές για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 77,7% οι αρνητικές. 27,9% οι θετικές για τη Μαρία Καριστιανού, 63,8% οι αρνητικές. 7,6% οι θετικές για τον Δημήτρη Νατσιό. Αρνητικές 61,7% και ένα μεγάλο ποσοστό, 3 στους 10 απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν. Κύριε Κατσαντώνη.
2: Ναι, παρατηρούμε ότι το καλύτερο ισοζύγιο της διαφοράς θετικών αρνητικών γνώμων το παρουσιάζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς η εντοπιότητα, πιθανολογώ ότι παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Είναι συνδεδεμένος με την Κρήτη, θεωρείται δηλαδή γέννημα θρέμα της Κρήτης. Προφανώς παίζει ένα ρόλο αυτό. Θα μου πείτε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Κρητικός, Στανιώτης.
2: Ναι. Από την Κρήτη, αλλά όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός και λοιπά, παρέμουν και άλλα στοιχεία στην αξιολόγηση. Δηλαδή, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα παρέμουν και άλλα στοιχεία, αλλά για τον πρωθυπουργό παρέμουν και κάποια άλλα στοιχεία που κανείς τα συνεκτιμά. Και μετά η καλύτερη, νομίζω, σχετικά επίδοση μετά από αυτούς τους δύο είναι της κυρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η διαφορά θετικών αρνητικών γνωμών είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή αγγίζει το 28-29%, αν θυμάμαι καλά, οι θετικές γνώμες για την κυρία Καριστιανού. Η θετική γνώμη δεν είναι ψήφος, αλλά είναι μια προδιάθεση ψήφου. Πιθανολογώ, δηλαδή, ότι αν κατορθώσει να συνδεθεί με την κοινωνία της Κρήτης η κυρία Καριστιανού, να έρθει να γνωριστεί και να διαμορφώσει και τους κατάλληλους συνδυασμούς, θα βελτιώσει αυτά τα ποσοστά που σήμερα καταγράφηκαν από τις μετρήσεις. Αυτό σαν εισαγωγική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, στο επιμύθιο για την σημερινή μας

0: εκπομπή. Σώτια, Κώστα, θέλω το καταληκτικό σας σχόλιο. Σώτια.
1: Εγώ θα πω ότι θα πρέπει κυρίως και εμείς οι δημοσιογράφοι να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί πρώτον και δεύτερον όχι τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι να δούμε δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε. Το λέω γιατί το έχουμε πει ήδη από την αρχή ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να περάσει και δεν μιλώ μόνο έτσι για μια-δυο εβδομάδες, πρέπει να αφήσουμε λίγο τον καιρό να περάσει. Τα κόμματα, κυρίως τα νέα, να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε πολύ για τον Αλέξη Τσίπρα και τα ποσοστά που καταγράφηκε η δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε απόψε. Εντάξει, προφανώς απαντήθηκε από ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ούτως ή άλλως ότι θα είναι μαζί του, ασχέτως του ονόματος που θα έδινε στο νέο κόμμα. Πάω να πω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Προφανώς πηγαίνοντας εκλογές, οι συσπυρώσεις θα ανεβαίνουν και πώς αλλιώς. Και πρέπει να περιμένουμε και λίγο να δούμε και τι θα γίνει και όσον αφορά στο εσωτερικό κομμάτων, μιλώντας για την κέντρο αριστερά και επειδή συζητάμε για τον κατακαιρματισμό του σκηνικού, μιλώ για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τις επόμενες ημέρες έχει εσωκομματικές διαδικασίες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και ίσως ανακατέψουν εκ νέου και άλλο εννοώ, κύριε Κατσαντώνη, την τράπουλα. Κάτι που θα φανεί προφανώς σε επόμενες μετρήσεις και όχι τώρα. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, γιατί...
2: Δεν θα κλείσουμε, κυρία Πεντεδίνη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κατσαντώνη. Θα κλείσω με το θέμα της ακρίβειας, το λέω γιατί προφανώς και με φόντο τη ΔΕΘ, που δεν η αλήθεια να μας χωρίζει πάρα πολύ καιρός ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον και το καλάθι που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα είναι η βάση για την πολιτική αντιπαράθεση και το διακύβευμα όσον αφορά την οικονομία, πηγαίνοντας για τις κάλπες.
0: Κώστα.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βλέποντας κάποιος τις κάρτες από την Κρήτη, μη βιαστεί και πει Κρήτη είναι, δεν έχει και τόση σημασία. Ξέρεις, η Κρήτη, όπως είπε και ο Κατσαντώνης, έχει πολλές ιδιομορφίες πολιτικές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε αυτά που είδαμε στα ερωτηματολόγια και στις απαντήσεις. Η Κρήτη, επιμένω πολλές φορές, είναι μια εικόνα του μέλλοντος. Μπορεί κανένας να το δει, τώρα το λέω για εμάς τους παλιότερους, από το 1977, να το δει πολύ αργότερα στις εκλογές του 1980, πώς άλλαξαν τα σκηνικά, και να το δει ακόμα και στη διαμόρφωση, κύριε Κατσαντώνη, του τι έγινε το 10, 12, 15, έτσι. Και ανάποδα. Το κρατώ αυτό χωρίς να λέω κάτι, γιατί είπα κάτι για τα Χανιά για να την κρατήσουμε, έχει σημασία πέρα από τους αριθμούς. Τώρα, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμη ψηλά, παρότι όπως πολύ σωστά είπαμε με τον κύριο Κατσαντώνη, ίσως πρέπει να συγκρίνουμε και τις βουλευτικές βασικά εκλογές. Μου έκανε εντύπωση πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καϊστιανού, που έχουν αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα εξαιτίας των ανακοινώσεων, εννοώ, δεν πήγανε τόσο ψηλά όσο περίμενα εγώ, τουλάχιστον. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα γενικά τον βρίσκω χαμηλά στην Κρήτη. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να συνεκτιμήσουμε. Καταλαβαίνω όμως, και κρατώ μια φράση του κύριου Κατσαντώνη Σωτήρη, που είπε για τις αντισυσπυρώσεις, καταλαβαίνω ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε σε αυτή τη φάση να επιλέξει αντίπαλο, θα επέλεγε τον κύριο Τσίπρα. Το καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δημιουργεί αυτή την τάση, περιχαρακώνει τους δικούς της, ας το πούμε, οπαδούς και φίλους, απέναντι στο ενδεχόμενο, παράδειγμα, να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας.
0: Κύριε Κατσαντώνη, να κλείσουμε με την τελευταία τοποθέτησή σας.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, θυμάμαι και τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Το θέμα της δυναμικής των πραγμάτων από εδώ και μπρος, νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, το είπε και η κυρία Πεντεδήμου, το είπε και ο κ. Μπογδανίδης, αλλά από την άλλη υπάρχουν ορισμένες σταθερές. Μία από αυτές, και με αυτό να ολοκληρώσω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου η είσοδος των νέων κομμάτων δεν απειλεί το μεγάλο όγκο των υποστηρικτών των ιστορικών κομμάτων με κοινωνικές ρίζες. Έχουμε στη χώρα μας τρία κόμματα ιστορικά με κοινωνικές ρίζες. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον δικό του ταξικό προσδιορισμό. Να πω ένα παράδειγμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν είχε 5-5% σε οποιοδήποτε μαζικό χώρο και αν πήγαινες, για το τι εννοώ κοινωνικές ρίζες και ιστορικότητα εννοώ, πήγαινες στα επιμελητήρια, πήγαινες στα συνδικάτα, πήγαινες στην αυτοδιοίκηση.

0: διοίκηση, όπου πρέπει να σημειώσω ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση, πανελληνίως που μιλώ, σε σχέση με τις δυνατότητες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, πήγαινε στην αυτοδιοίκηση, πήγαινε οπουδήποτε και έβρισκε κάποιον άνθρωπο που ήταν του ΠΑΣΟΚ. Έχει ιστορικές ρίζες. Νομίζω ότι αυτή η σταθερά δεν θα απειληθεί παρά τη ρευστότητα του σκηνικού.
1: Κύριε Κατσαντώνη, Κώστα Μπογδανίδη, Σότια Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την παρουσίαση του πρώτου μέρους της Παγκρίτιας Δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Αύριο η συνέχεια για το δεύτερο μέρος στην εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

0: πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου. Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Να εμπιστευτούν οι πολίτες το ΠΑΣΟΚ για να μην υπάρξει τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Αρκαλοχώρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως η πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σήμερα ομιλία στα κάτω καλέσα. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα μέρος από την ομιλία του.
1: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, με πολιτικά στελέχη και πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων από το Αρκαλοχώρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής βρέθηκε στην εκδήλωση για την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων που διοργάνωσε η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα και οι δέσμοι ενεργειακών κοινοτήτων.
2: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, κόμματα με πολιτικά στελέχη, κόμματα με πολιτικό ήθος που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας θυμίσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή προς όφελος της καθημερινότητας και των παιδιών τους θα έρθει.
1: Από το Αρκαλοχώρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή με ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ.
2: Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν, για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Με αφορμή την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τις ενεργειακές κοινότητες εργαλείο των κοινωνικών για χαμηλό κόστος παραγωγής και για χαμηλό κόστος ζωής που κρατά τους πολίτες στον τόπο τους και δημιουργεί προοπτικές στην ελληνική περιφέρεια.
2: Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα. Την κοινωνική κατοικία και το πλαφό στα ενίκια για να έχουμε ένα χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης ενεργειακής μετάβασης. Τι αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση? Ότι ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες. Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής, για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να έχουν ανθεκτική παραγωγή, για να μείνουν εδώ οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.
0: Με άμεσα αντανακλαστικά έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί του καταστήματος κράτησης στην Αγία των Χανίων, όταν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη υπτάμενου αντικειμένου πάνω από τις σοφρονιστικές εγκαταστάσεις. Σε ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων

0: λόγο για άμεση επέμβαση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον τρόπο που έδρασαν οι εξωτερικοί φρουροί, αλλά και όσα περιελάμβανε το υπτάμενο αυτό πακέτο. Σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι κάποιοι κρατούμενοι σχεδίαζαν την απόδρασή τους. Μεταξύ άλλων, το πακέτο είχε μέσα λάμες σιδηροπρίωνου και σχοινή αναρρίχησης. Να περάσουμε τώρα σε άλλο ένα θέμα και στις ραγδαίες εξελίξεις που αφορά την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Να πούμε ότι ο 37χρονος ετοίμαζε σύμφωνα με πληροφορίες, είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχε παραγγείλει μέσω του διαδικτύου υλικά για κατασκευή βόμβας. Στο σπίτι του, μάλιστα, βρέθηκαν ύποπτα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρχές, ενώ για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία και είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός και πιθανού στόχου του 37χρονου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και το πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπίτης ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας το Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα περίπου ένα χρόνο και είχε λάβει άσυλο. Εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ διατηρούσε και μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα, το οποίο είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από πληροφορίες είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η σύνδεση της υπόθεσης με πρόσφατες συλλήψεις 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι 2 Παλαιστίνοι στην Κύπρο φέρονται να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των 3 με κοινή εκπαίδευση και οι 3 στην κατασκευή εκρηκτικών. Για την εκπαίδευσή του ο 37χρονος είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς και είχαν εκπαιδευτεί στα συνθετικά εκρηκτικά. Κατά τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Στο διαμέρισμα στα Πατήσια βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβίας και φέρεται να είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου μεμονωμένα υλικά τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα Πατήσια με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι αρχές εκτιμούν ότι 2 από την Κύπρο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε Ισραηλινών συμφερόντων στόχο. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω ανάλυση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η φερόμενη προετοιμασία. Κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές παραμένει ο εντοπισμός του πιθανού στόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο στόχος να ήταν Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σχεδιαζόμενη επίθεση να αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί.

0: ονομαστεί η ακριβής χώρα ή τοποθεσία. Οι διοκτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υποστηρικτικού πυρήνα στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές εκτιμούν ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και των κατασχεδέντων αντικειμένων θα είναι καθοριστικά για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά κατηγορούμενος για κατασκοπία. Ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι των Χανίων. Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Ομόφωνο όχι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου σε έκτακτη συνεδρίασή του στο ενδεχόμενο δομής μεταναστών, τόσο στις εγκαταστάσεις του πρώην κταίος των Καρτερό, όσο και γενικότερα στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης από την περιφέρεια Κρήτης, εκπροσώπους τουριστικών επαγγελμάτων και κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.
2: Γενικός ξεσηκωμός στο Δήμο Χερσονήσου με το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ομόφωνα και κάθετα αντίθετο στη δημιουργία δομής μεταναστών όχι μόνο στο κτίριο του πρώην κταίος των Καρτερό, αλλά γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, που επίσης εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην εγκατάσταση του πρώην κταίου, τόσο για λόγους που συνδέονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής, όσο όμως και για το γεγονός ότι το κτίριο εξυπηρετεί ανάγκες υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, όπως είχε πει σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κ. Ιρηγονάκης.
3: Εμείς είμαστε εδώ να αποτρέψουμε τη δομή με επιχειρήματα και με κριτήρια. Δεν είμαστε εδώ να διαγνώσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κλπ. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει πολιτεία, ΜΙΤΙΟ, που είναι κατεξοχήν αρμόδιοι για αυτή.
4: Όπως ανέφερα εγώ προσωπικά κατά τη συζήτηση θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, όταν συζητιόταν το θέμα των Βαλάδων, ο χώρος του πρώην ΤΕΟ είναι ένας χώρος λειτουργικός, ακόμα και σήμερα. Έχουμε φωτογραφίες από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί γίνονται οι έλεγχοι των επαγγελματικών αυτοκινήτων από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3: Είμαστε κι εμείς στη θέση ότι το κταίο και οποιαδήποτε δομή στο Δήμο Χερσονήσου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε προσωρινή ούτε επώνυμη δομή φιλοξενίας μεταναστών για τους λόγους που προελέτησαν. Ευχαριστώ πολύ.
5: Σας ενημερώνω ότι έχουμε προπολού αποστείλει στον αρμόδιο υπουργό ότι εμείς εδώ στην Κρήτη δεν θα γίνουμε ούτε Μυτιλήνη, ούτε Σάμος, ούτε Κος, που πληρώνουν ακόμα τη ρετσινιά αυτή που έμεινε από αυτή τη δημιουργία δομών εκεί.
2: Ανεπίσημες μάλιστα πληροφορίες για το ενδεχόμενο δομής μεταναστών στο κτίριο του πρώην κταίου στον Καρτερό έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή αλλά και σε κατοίκους γειτονικών περιοχών που ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αφυπνισμένοι πολίτες Καρτερού, Ελιάς, Βάθιας, Κοκκίνη, Χάνη, Ανώπολης, Γουρνών, Πρασά και Καλυθέας, θα συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου και θα κινηθούν προς την περιφέρεια Κρήτης με σκοπό να δείξουν την άρνησή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στην περιοχή.
3: Θα ενημερωθεί δια του κύριου Αντιπεριφερειάρχη ο κύριος Περιφερειάρχης. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως καταρχήν μου είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, θα διευρύνουμε τη συμμετοχή των φορέων. Υπάρχει και ένωση τουριστικών καταλυμάτων, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που επίσης θα πρέπει να κληθούν να διατυπώσουν άποψη. Θα ενημερωθούν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου να είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση.
1: Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό και οι εικόνες στο Αρκαλοχώρι θυμίζουν ακόμη τη μοιραία ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Οι διαδικασίες για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής κινούνται όμως με αργούς ρυθμούς, αφού από τις 3.500 αιτήσεις, μόλις

0: 500 άδειες έχουν εκδοθεί για την επισκευή κτηρίων.
1: Στο προσκήνιο έφερε για άλλη μια φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως σημείωσε μάλιστα σε δηλώσεις του, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, με σπίτια να μην έχουν αποκατασταθεί, επικίνδυνα κτίρια να παραμένουν και οικισμούς να μην έχουν επανέλθει στην κανονικότητα.
2: Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με την τοπική κοινωνία συνεχίζει τον αγώνα για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Όμως, 5 χρόνια μετά και τα λίγα που έχουν γίνει μοιάζουν σημειωτών και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Τόσο ως προς την αδειοδότηση της επισκευής των κτηρίων, που έχουν εκδοθεί από τις 3.500 αιτήσεις μόνο 500 άδειες, και βέβαια για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της περιοχής.
1: Ο Βασίλης Γενγκέρογλου επίσης έκανε λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις και ταυτόχρονα εστίασε στα προβλήματα αδειοδότησης των κίτρινων κτηρίων στην αποκατάσταση των υποδομών και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης.
2: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση πρέπει να το δει από κοντά και αποτελεσματικά και να μην κάνει ένα βήμα κάθε χρόνο που όλα αυτά ενσωματώνονται, αφομοιώνονται και δεν αποτελούν ουσιαστική λύση.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί στην Εύβοια μετά τον παράσεισμο το μεσημέρι της Κυριακής. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:58 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,8 ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη 2 σεισμοί στην ίδια περιοχή 4,3 ρίχτερ και 5,2 ρίχτερ αντίστοιχα, ενώ δεκάδες είναι και οι μετασεισμοί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μεντουδίου Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές και σε κατοικίες με μεγάλες ρυθμίσεις να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Επίσης υπάρχουν αναφορές για ζημιές και σε καταστήματα αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπιο, όπου την ώρα του σεισμού γινόταν βάφτιση. Ένδρομοι, οι καλεσμένοι και ο ιερέας έτρεχαν έξω από τον ναό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν υποστεί ζημιές το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπιο, ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Αυτά είναι τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πείραμα ξεκινά στο Αρκαλοχώρι, παρουσία του Νικού Ανδρουλάκη, και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για αυτό το λόγο των εγγενείων της μονάδας της φιλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή.
3: Το Αρκαλοχώρι πρωτοπορεί με την απόκτηση της μονάδας τηλεθέρμανσης που φιλοδοξεί να ζεστάνει με χαμηλό κόστος μια ολόκληρη περιοχή. Πρόκειται για το πρώτο έργο στην Ελλάδα που αξιοποιεί αγροτικά και οργανικά υπολείμματα σε μονάδα βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας με στόχο την ολοκλήρωση και λειτουργία του έως το φθινόπωρο του 2027. Και θα παρέχει ζέστη σε εκατοντάδες σπίτια του Αρκαλοχωρίου με πολύ χαμηλό κόστος και κυρίως σεβασμό στο περιβάλλον. Αμέσως μετά τα εγγένεια της μονάδας, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την ημέρα ενεργειακών κοινοτήτων. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προγραμματικό ζήτημα, ενώ επεσήμανε τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, ιδίως εν μέσω συνεχών ενεργειακών κρίσεων.
4: Έπρεπε να έχουν αυτό το ζήτημα ως από τα κορυφαία προγραμματικά στοιχήματα κάτω από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία. Εμείς το 2007, με πρόεδρο του Γιώργου Παπανδρέου, παρουσιάσαμε μία ατζέντα δίκαιης πράσινης μετάβασης, με το βλέμμα στην κλιματική αλλαγή που κάλπαζε και που τώρα βλέπουμε τις προεκτάσεις, τις φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου κάθε καλοκαίρι, και δεχθήκαμε χλέβη και περιφρόνηση, πράσινα άλογα. Γιατί ΑΠΕ? ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. ΑΠΕ για εθνικούς λόγους. Μία χώρα που ρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα από μια κρίση στη Συρία, σε μια κρίση στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, πρέπει να έχει το δικό της φαΐ.
3: Οι ενεργειακές κοινότητες ανθίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, τοπικές επιχειρήσεις και δήμους να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια μέσω αυτοπαραγωγής συμμετοχικών ανακαινήσεων και έξυπνης διαχείρισης.

0: Πήρε για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καινοτόμο το έργο, όχι μόνο σε επίπεδο του νησιού, του Δήμου, τη περιφέρεια, τη Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Είναι η αρχή τη θεμελίωση και εδώ είμαστε να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια για να φτάσουμε και μέχρι τα εγγένεια. Είναι και η μέρα σήμερα των ενεργειακών κοινοτήτων, ένα θεσμό που πρώτη φορά επισήμω θεμελιώνεται.
1: Η ενεργειακή κοινότητα Μινώα Παιδιάδο κάνει πράξη ένα στόχο και ένα σχεδιασμό πολλών ετών, μετατρέποντα τα αγροτικά απόβλητα σε ενέργεια, μεταφέροντας ελαφρύνσεις οικονομικού τύπου σε πολίτες, σε οικογένειες, σε σπίτια.
2: Ένα έργο για το περιβάλλον, ένα έργο για την κυκλική οικονομία, ένα έργο αναπτυξιακό για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας.
3: Απέναντι σε ένα θεσμικό καθεστώς το οποίο έχει διαμοιράσει τον ενεργειακό χώρο στους λίγους, μεγάλους και ισχυρούς, οι τοπικές κοινωνίες αντιστέκονται και αυτός είναι αγώνας που θα δώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μοιραστεί με δημοκρατικό και δίκαιο τρόπο ενεργειακός χώρος και στην Κρήτη.
4: Ένα εξαιρετικό υπόδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική σε διεθνές επίπεδο και όχι μόνο. Πολλά συγχαρητήρια στην Μινώα Ενεργειακή, στο Δήμο Μινώα Αρκαλοχωρίου για αυτή την προσπάθεια που κάνει πράξη ένα νομοθέτημα που έρχεται από μακριά το 2017 και νομίζω ότι αν μη τι άλλο αφήνει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
5: Για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα η Μέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων. Μια αναγνώριση της πορείας που έχει διανυθεί και μια δέσμευση για αυτή που ακόμα μένει.
6: Θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ενεργειακά δημοτικά και δημόσια κτίρια, το κολυμβητήριο προκειμένου να λειτουργεί όλο το χρόνο, αλλά και νοικοκυριά που θα έχουν ένα σημαντικό όφελος.
7: Είναι ένα συνδυασμένο έργο κυκλικής οικονομίας και τηλεθέρμανσης βασισμένου στις αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και προβλέπονται 4 έργα σαν αυτό. Αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι το ένα από τα 4 και σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση και των υπόλοιπων έργων στην Κρήτη. Συνδυασμός διαφόρων μορφών ΑΠΕ με ωφέλεια για τους πολίτες της Κρήτης.
5: Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το 2018 σε 8 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες έχουμε ήδη πολλά επιτυχημένα παραδείγματα από την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, από τη Χίο μέχρι την Αττική και την Ηλία, από τη Λέσβο μέχρι τη Θεσσαλία. Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι ωφελούνται σήμερα από αυθεντικές, ευρείας βάσης ενεργειακές κοινότητες.
8: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομής και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
9: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
10: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
9: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
10: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους

0: τους πάντες όλους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρπωτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιτική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να παραμένουν έντονες στην καθημερινότητά τους. Συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Ηράκλειο επισημαίνουν ότι οι μειωμένες συντάξεις, η αυξημένη φορολογία και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ηλικιωμένων. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε δηλώσεις τους, συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Ηράκλειο τόνισαν πως η μείωση συντάξεων, η αύξηση φορολογίας αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
3: Αδυνατούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της ζωής μας. Πέραν αυτού, να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ούτε σπίτι. Πληρώνει ενίκεια και είναι μια περίοδο ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πολύ κοστοβόρα και πράγματι η ζωή μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Το πρώτο που λέμε είναι επιτέλους να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από την ακρίβεια. Μετά τα μνημόνια, και δεν λέω το 40% που μας αφαίρεσαν τις συντάξεις και μάλιστα έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ξέρετε ότι από τους ταξιούχους έχουν αφαιρέσει πάνω από 130 δις από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Κάθε χρόνο δηλαδή μειώνεται η παροχή προς τους ταξιούχους κάπου στα 10 δις.
2: Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο παραμένουν οι συντάξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και μακροπρόθεσμες προβλέψεις έως το 2070. Όπως είπαν συνταξιούχοι, οι κύριες συντάξεις παραμένουν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από την προμνημονιακή περίοδο παρά τις διαδοχικές αυξήσεις των ετών 2023-2026.
3: Πέρασε τα μνημόνια, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνταξιούχοι, και να σας πω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όπως ανακοίνωσε βέβαια και η ΔΙΚΑ το πρόγραμμα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, στα 2.503.000 συνταξιούχοι που είχαμε τον Απρίλιο με την καταμέτρηση, 414.000 παίρνουν μόνο 470 ευρώ καθαρή σύνταξη κύρια. 640.000 περίπου παίρνουν 640 ευρώ, 800.000 παίρνουν 658 ευρώ και οι υπόλοιποι, που αυτοί όλοι οι πρώτοι που σας είπα, αθροίζουν περίπου στα 2 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι μέσω όρο έχουν 940 ευρώ.
2: Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως είπαν, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες για να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή. Ουσιαστική στήριξη ζητούν από την πολιτεία οι αλλοιείς, κρούοντας για ακόμη μία φορά το καμπανάκι με αφορμή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης.

Μάλιστα, αλλοιείς του Ηρακλείου έπιασαν μια μεγάλη ψαριά από εισβολικά είδη, με τον πρόεδρο των αλλιέων νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη να τονίζει πως προκαλούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα και τον εξοπλισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημα των ψαράδων.

0: κινδύνους για την αλληλεία και το περιβάλλον, ακόμη και για τον τουρισμό.
1: Βλέπετε εδώ το άλλο ψάρι, το έχει διαλύσει. Ορίστε εδώ τα δίχτυα πως θα έχει κάνει. 9-10 κομμάτια σήμερα μόνο. 9-10 κομμάτια από 10 κιλά το κάθε ψάρι. Εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα της, καταστράφηκε η αλληλεία και ο τουρισμός μας.
2: Το πρωί είδατε τα καΐκια μας και είδατε και προσωπικά και το δικό μου καΐκι να έχει αλλιεύσει 10 ψάρια, 10 κιλά, 9 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά στην περιοχή της Σαμουδάρας που κολυμπάνε όλοι οι τουρίστες και ο κόσμος, ο ηρακλειώτικος κόσμος. Είδατε λοιπόν ότι η πολιτεία αδιαφορεί, δεν δίνει καθόλου σημασία για το πρόβλημα των αλλιέων.
0: Όπως τόνισε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης, πρόκειται για ένα είδος η παρουσία του οποίου αυξάνεται πολύ γρήγορα, όπως και το μέγεθός του, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό. Ο ίδιος κάλεσε την πολιτεία να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού τους εξοπλισμού και ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
2: Σε καθημερινή βάση τα ζούμε αυτά τα πράγματα εδώ. Σε καθημερινή, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αλλιείς της Κρήτης, όλοι οι αλλιείς Νότιο Αιγαίο, όλοι οι αλλιείς Πελοπόννησο τα ζούνε. Τα προγράμματα, τα πιλωτικά, αυτά που λέγαμε εχθές, πού είναι, για ποιο λόγο δεν τα βγάνουνε να προχωρήσει η διαδικασία να λιγοστέψει ο πληθυσμός αυτινού του εισβολικού είδους. Από τη στιγμή που αυτό το ψάρι δεν έχει εχθρούς. Δεν έχει εχθρούς, πολλαπλασιάζεται σε γρήγορους ρυθμούς.
3: Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που εξυγχρονίζει εκ βάθρων το οικογενειακό και ιδιοκτησιακό καθεστώς στη χώρα μας, προχώρησε η Ελληνική Βουλή, ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που αλλάζει τις ισορροπίες δεκαετιών στο κληρονομικό δίκαιο. Οι νέες διατάξεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, εισάγοντας παράλληλα πρωτοποριακά εργαλεία και θεσμούς προσανατολισμένους στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
4: Η δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων όχι μόνο εν ζωή αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του νέου κληρονομικού δικαίου. Με την ρύθμιση αυτή οι κληρονόμοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που μπορούν να κατανείμουν και να διευθετήσουν την περιουσία χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες και συχνά συγκρουσιακές δικαστικές διαδικασίες.
5: Εισέρχεται ένας νέος θεσμός στο κληρονομικό δίκαιο όπου οι αλλαγές αυτές επέρχονται μετά από 80 χρόνια και είναι καινοτόμες αλλαγές, ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα περιουσιακό στοιχείο και επιθυμεί να το αφήσει σε κάποιον τρίτο θα μπορεί να συνάψει σύμβαση μαζί του ούτως ώστε να ρυθμίζει το καθεστώς των ακινήτων που επιθυμεί μετά το θάνατό του. Η διαδικασία πάλι αυτή γίνεται αποκλειστικά μέσω συμβολαιογράφου και θα απευθύνονται τα πρόσωπα αυτά και θα υπογράφουν τη σχετική κληρονομική σύμβαση ενώπιον του συμβολαιογράφου μέσω της οποίας θα προβλέπεται το μέλλον της ακίνητης περιουσίας του διαθέτη.
4: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των χρεών, καθώς πλέον αυτά δεν θα επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία των κληρονόμων, αλλά θα καλύπτονται αποκλειστικά από την κληρονομιαία περιουσία.
5: Όσον αφορά το καθεστώς της ευθύνης των κληρονόμων για τα χρέη που θα αφήσει ο αποβιός σας. Αυτό που θα ισχύει είναι ότι δεν θα ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ευθύνονται μέχρι το ενεργητικό στην ουσία της κληρονομίας περιουσίας. Δηλαδή θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι η κληρονομία περιουσία και ξεχωριστό κομμάτι η ατομική τους προσωπική ευθύνη, καθώς μέχρι σήμερα αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος προέβαινε σε αποδοχή κληρονομιάς αποδεχόταν τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό, δηλαδή τυχόν χρέη που είχε ο κληρονομούμενος. Και στην ουσία βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ο θεσμός που ήδη ίσχυε, που είναι ο θεσμός της αποδοχής εποφελία απογραφής, δηλαδή θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομίας περιουσίας.
4: Παράλληλα, το νέο πλαίσιο

0: εξυγχρονίζει συνολικά το δίκαιο των κληρονόμων βάζοντας τέλος στις γκρίζες ζώνες δεκαετιών. Αλλάζουν οι κανόνες για τις διαθήκες με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης και πλαστογραφίας, ενώ ενισχύεται και η θέση του συζύγου αλλά και υποπροϋποθέσεις των συντρόφων εκτός γάμου.
1: Γνωρίζονται βεβαίως και δικαιώματα σε συντρόφους ζωής, να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή σε συντρόφους που δεν είχαν συνάψει κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ή δεν είχαν συνάψει κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά ήταν σύντροφοι στη ζωή, όπου πλέον και με το θεσμό της κληρονομικής σύμβασης θα μπορούν να έχουν και αυτοί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση στην κληρονομιά, και είναι μια σωστή λύση, καθώς πολλά άτομα, ενώ βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους πρόσωπα τα οποία φρόντιζαν και είχαν στην ουσία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους την αποκλειστική φροντίδα του προσώπου αυτού, θα έχουν το δικαίωμα να κληρονομούν, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς με βάση το προϋπάρχον καθεστώς αυτό που ίσχυε είναι ότι αυτά τα πρόσωπα θεωρούνταν τρίτα πρόσωπα εξωτικά, να το πούμε απλά, όπως προβλεπόταν στην νομική ορολογία, και αυτά τα πρόσωπα φορολογούνταν με φορολογία άνω του 50%, και πλέον μέσω της κληρονομικής σύμβασης κάτι τέτοιο δεν θα ισχύει και θα υποφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη και θα μπορούν και αυτά τα πρόσωπα να είναι κληρονόμοι.
0: Στόχος των αλλαγών είναι ένα πιο καθαρό, σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο που θα μειώσει τις αντιδικίες και θα διευκολύνει την ομαλή διαχείριση των κληρονομιών.
2: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς, είτε διεκδικήσουν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ, υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
3: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
3: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολούν.

0: πολύ βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, mm-hmm. θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, mm-hmm. επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το βάουτσερ. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά, την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
1: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
3: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάποιος στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσης αίτησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
1: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
3: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
1: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
3: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες, οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Mm-hmm. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια

0: Οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια. Ο ίδιος απίφθινε από τη Μαδρίτη κάλεσμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν να διχάζουν τους πολίτες με στήρες απλουστεύσεις και να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη. Η δήλωση του έγινε στην έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στη χώρα.
1: Η άφιξη στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρες Μαδρίτη Μπαράχας λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου και περιλαμβάνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, την Γκραν Κανάρια και την Τενερίφη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του καθολικού Ποντίφικα στην Ισπανία από την εκλογή του στις 8 Μαΐου 2025 και για την πρώτη επίσκεψη οποιοδήποτε Πάπα στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια μετά τη συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στην Παγκόσμια ημέρα Νεολαίας 2011. Οι βασιλιάδες Φελίπε και Λετήθια υποδέχτηκαν το Ποντίφικα στο διάδρομο προσγείωσης. Από εκεί η μεταφορά του στο βασιλικό παλάτι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του κέντρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης, περίπου 130.000 άνθρωποι συνοστίστηκαν μεταξύ του βασιλικού παλατιού και της αποστολικής νουτσιατούρας για να δουν να περνά το Παπαμομπίλ, το οποίο διέσχισε την Πλάθα ντε Σπάνια και την Πλάθα ντε Κολόν με μειωμένη ταχύτητα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πάπα να χαιρετήσει τους πιστούς. Στην πρώτη του επίσημη παρέμβαση στην Ισπανία, ο Πάπας Λέων απέφυγε τα εύκολα μεγάλα συνθήματα και επέλεξε ένα στοχαστικό τόνο χωρίς να παρακάμπτει τα δύσκολα θέματα. Εξήρε την ιστορική διαδρομή της χώρας ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θρησκείων, αναφέροντας τη μεταφραστική σχολή του Αλφόνσο και πόλεις όπως η Κόρδοβα και το Τολέντο ως παράδειγμα συνύπαρξης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο είναι στραμμένα τα βλέμματα όπου στις 10 το βράδυ η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ιταλία. Οι δύο ομάδες που έχουν μείνει εκτός Μουντιάλ θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλικό που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
1: Ελλάδα-Ιταλία απόψε στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο σε μια φιλική αναμέτρηση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έδωσε την Πέμπτη ένα θετικό τεστ με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, συνεχίζει πλέον τα δυνατά της φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του Nations League τον Σεπτέμβριο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο στάδιο, αναφερόμενος στις δοκιμές και την αλλαγή συστήματος που κάνει σε αυτά τα φιλικά. Παράλληλα, μίλησε για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι με τη Σουηδία, ενώ στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.
3: Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού,

0: Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου, δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανοίγει το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως θα συνδεθούμε με τα Καλέσα, όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιεί πολιτική ομιλία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πότε ξανά ένας νέος άνθρωπος είναι ευκολότερο να πιάσει το λότο από το να βρει μια προσιτή φτηνή κατοικία, μια καλή δουλειά και να οικοδομήσει το μέλλον του? Πότε ξανά υπήρχε τέτοια κρίση στο στεγαστικό? Τέτοια κρίση στο στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν χαμηλά ενίκια. Μα πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, αν το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ζωή υπονομεύεται από το κόστος του ενοικίου? Και δεν έχουμε την παλιά ιδιοκατοίκηση. Είμαστε μια άλλη φάση από αυτή που βρισκόμασταν πριν από δεκαετίες. Είπαν ότι έφυγαν τα μνημόνια, αλλά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβές από ποτέ. Ο πληθωρισμός 5% επιμένει να είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι στο 3,2%. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας έλεγχος στην αγορά. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπαίνουν πρόστιμα. Δεν εισπράττονται τα πρόστιμα. Άρα ο καθένας ζητάει αυτά που θέλει εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος της οικογένειας. Με τις τράπεζες τα πράγματα είναι καλύτερα? Εσείς τις ανακεφαλαιοποίησατε. Με δισεκατομμύρια ευρώ δώσατε τα δύσκολα χρόνια για να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις σας. Και τι έγινε? Τώρα που έχουν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα. Με φόρο 5%, έναν από τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μικρότερος μαζί με τη Λιθουανία. Γιατί?

καλύτερη φορολογία. Βελτιώθηκε η ζωή σας. Έπεσαν οι προμήθειες. Τα επιτόκια καταθέσεων από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Αλλά τα επιτόκια χορηγήσεων από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Άρα πώς από τη σημερινή ευμάρεια των τραπεζών ευνοήθηκε ο πολίτης και η μικρομεσαία επιχείρηση? Στους θεσμούς τα πράγματα είναι καλύτερα? Εκεί και αν ζούμε δυστυχώς μια τραγική κατάσταση. Η Βουλή, μια Βουλή που λειτουργεί τώρα και περίπου 2 χρόνια με πολύ λιγότερους από 300 βουλευτές. Με κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική παρουσία αλλά χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας? Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμια το πολιτικό σύστημα της χώρας? Στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ποιοι είναι? Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία? Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια, τα σκηνοθετημένα σενάρια. Διότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη ο τόπος δοκιμασμένες λύσεις. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Πρέπει να λάβει μια παράταξη με όραμα, με σχέδιο, με πολιτικό ήθος και πολιτική αυτονομία. Εμείς έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πολιτική αυτονομία από τη διαπλοκή και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν τα μίντια. Και έχουμε και πολιτικό ήθος, διότι εμείς ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση κανενός αντιπάλου μας. Τον αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Δεν χτυπήσαμε ποτέ κανένα κάτω από τη μέση. Δεν οργανώσαμε ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος που δεν θέλει να πληρώσει. Ένα παρακράτος που αποφεύγει να λογοδοτεί στη δικαιοσύνη. Αυτό το παρακράτος εκδικείται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε πρώτο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πληρώσετε εσείς περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε όλα αυτά για τις τράπεζες, για το κόστος ζωής, στη Βουλή με προτάσεις, με λύσεις. Γιατί είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς για όλα αυτά? Δεν περιγράφουμε μόνο μια δύσκολη πραγματικότητα. Προτείνουμε και λύσεις συγκεκριμένες για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Πώς αλλιώς θα μάθουν ότι ό,τι παίρνουν από την τσέπη σας, εάν δεν σταματήσουν να το παίρνουν με άδικο τρόπο, θα το παίρνει το κράτος. Αν δεν φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους. Τι είπαμε λοιπόν για τις τράπεζες και το καταθέσαμε ως τροπολογία στη Βουλή? Από αυτά που δίνουν μερίσματα να πληρώσουν ένα σύν 8%, 370 με 400 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στην κοινωνία. Τι άλλο είπαμε? Ένα άλλο ποσοστό 8% από τα μερίσματα που δίνουν να πάει στην ταχύτερη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Αν τώρα που δεν έχουν υπερκέρδη δεν αποπληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, ποιος θα τον πληρώσει αν αύριο μεθαύριο πάμε σε μια τραπεζική κρίση? Εμείς πάλι? Ο ελληνικός λαός? Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη ο κύριος Στουρνάρας το έθεσε αυτό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά η κυβέρνηση δεν είπε κουβέντα. Είπε βέβαια γιατί δεν στηρίξαμε την τρίτη του θητεία. Και τους απαντήσαμε. Διότι εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα. Εμείς λέμε θητείες παντού. Θητείες στη Βουλή, θητείες στην Ευρωβουλή, θητείες παντού. Ακόμη και σε θέσεις που έχουν ισχυρό ρόλο όπως είναι ο κεντρικός.

0: τραπεζίτης και που δεν υπάρχει ανάλογη περίοδο 18 ετών σε αυτή την κρίσιμη θέση σε όλη την Ευρώπη. Άρα οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες και σταθερές. Εμείς δεν παίρνουμε à la carte θέση κατά πόσο μας βολεύει ή κατά πόσο κάποιοι κάνουν τη δική μας δουλειά ή είναι πολιτικά κοντά μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα σήμερα? Η αξιοπιστία, το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι η πολιτική είναι μια εξαπάτηση μιας κάστας και μιας ελίτ απέναντι στον απλό λαό. Αδίκως το πιστεύει αυτό ο λαός. Θέλετε την άποψή μου? Όχι. Δεν το πιστεύει αδίκως. Διότι όταν κάποιοι επί 12 χρόνια του τάζουν λαγούς και πετραγίλια και συνεχώς η ζωή του χειροτερεύει, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν η σύγχρονη σχέση εμπιστοσύνης θέλει σταθερότητα. Θέλει να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Θέλει αυτά που λες να είναι γραμμένα σε πέτρα.
1: Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση

0: της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα, αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλογερινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία, τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου, όσο και συνολικά για τη δημοτική αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της δημοτικής αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη δημοτική αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
0: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
3: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
4: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
5: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
0: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
3: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
6: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
7: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση και στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
0: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτό.

0: αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς σοβαρέων και αθυγινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκη που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και αθυγινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
1: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
1: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
0: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας τους από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
3: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
4: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
3: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση, που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
4: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση

0: στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακού του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή.

0: τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσες στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ,

0: εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία, ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Στο ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον μπαμπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.

0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή είναι μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες. Δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
0: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρη και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά.

0: κάτι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Ανακατεύεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει, ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός
1: να
0: μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη, και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων, βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί

0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις την ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι ας πούμε ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρει στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες. Δηλαδή, πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο, δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα, εντάξει, τη λατρεύω εννοείται, δηλαδή τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια, αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά, ότι εντάξει, το ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βάλει
0: να στενάζεις. Μην βάλει να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει ιδέα του αραβόνα σου, μάλιστα, που ψάχνει. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και εμένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, θα δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή είμαι εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξ

0: εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται, λόγω των ελεκτικών μηχανισμών, να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνει τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η

0: εγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν ισχύει. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δυο ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο.

0: Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό, ξέρω εγώ, π.χ. ξέρω εγώ, της Michelin, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες σύλλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν. Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας, ξέρει, κοίτα και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε ας πούμε πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα
1: χορτόπιτες
0: λέμε
1: της
0: εμείς
1: Λεχάνης.
0: τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Πεντανόστι, 3 αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το
0: Είναι
1: ξέρω.
0: φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.

0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό. Λοιπόν,
1: με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: έχουμε και πάλι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννη.

σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε τις αναδρομές, κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία.

0: γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι